Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Η υπέροχη αυτή η συνδημιουργία, η σύμπραξη, Ουγιάμα Χιρότο και Σίσε Σταρ. Αμερική με Ιαπωνία σύμπραξη. Ο Ουγιάμα Χιρότο είναι ένας εξαιρετικός Ιάπωνας πολυοργανίστας αλλά και συνθέτης. Ασχολήθηκε στην αρχή της καριέρας του, δηλαδή το 2008, ασχολήθηκαν και εργάστηκαν στις ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες Hide Out Productions και Νουζάμπες είναι αυτός ο υπέροχος Ιάπωνας επίσης παραγωγός που δημιουργεί διάφορες ατμόσφαιρες με τα instrumental μίξεις που κάνει. Φυσικά είναι έτσι επηρεασμένος πολύ από τη hip hop, από τη soul και φυσικά ποτέ μα ποτέ δεν λείπει η jazz ως είδος επιρροής στους συγκεκριμένους μουσικούς.

Shattered Dreams Funk Night Records. Αυτός ήταν ο J.J. Whitefield, γερμανός κιθαρίστας και σχεδόν λειτουργεί σαν αρχιτέκτονα στα ηχοτοπία, διότι αποτελεί μια καινοτόμα δύναμη στη σύγχρονη σκηνή της νέο jazz crowd και των παρακείμενων υποείδων στον κόσμο των οργανικών groove από τις αρχές κιόλας της δεκαετίας του 90. Η συνεργασία του με την ομάδα Poets of Rhythm χάραξε το σχέδιο που τώρα είναι γνωστό ως Retro Soul, ενώ να πούμε ότι ο δημιουργικός του Canvas δεν έχει μείνει ποτέ κενός από τότε, με πολύ άριθμα solo έργα αλλά και συνεργασίες. Song of Storms.

Έτσι και μόνο για την αναφορά, αυτός ήταν ο θρύλος της Zelda από τους εξαιρετικούς John Baptiste και τον Josh Hannon. Τώρα, εντάξει, η περίπτωση του John Baptiste είναι μοναδική, γεννημένος το 1986, στιχουργός, μουσικός συνθέτης, ηθοποιός, έχει ηχογραφήσει, έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Alicia Keys, Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson, A$AP Rocky, Ed Sheeran, Lana Del Rey και η λίστα συνεχίζεται πραγματικά. Εμφανιζόταν αρχικά, γιατί είναι και μικρός, μόλις 40 ετών, κάθε βράδυ με το συγκρότημά του, του Stay Human, σε ένα γνωστό έτσι μπαρ. Και μάλιστα να πούμε ότι ο Μπατίστ ήταν επίσης και μουσικός διευθυντής του The Atlantic, όπως και δημιουργικός διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Jazz στο Χάρλεμ. Αν και νεαρός, νομίζω ότι το έργο του είναι πολύ διάστατο και σαφώς μονοπολεί, θέλω να πω, την παγκόσμια μουσική σκηνή. Πολύ απλά τα πράγματα. Γεννήθηκε στη Λουιζιάννα, μεγάλωσε στο Κένερ της Λουιζιάννα, μέλος μιας μουσικής βέβαια δυναστείας της Νέας Ορλεάνης, της ίδιας της οικογένειας Μπατίστ, στην οποία συμμετέχουν και ο Λάιονελ Μπατίστ, μαζί με τους Τρεμ Μπρας Μπαντ. Έχουμε τον Μίλτον Μπατίστ της Olympia Brass Band, καθώς και τον Russell Baptiste Jr., Αμερικανό υπέροχο drummer, με έδρα φυσικά όλοι του στη Νέα Ορλεάνη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ έχουμε πολύ απλά πράγματα. Έχουμε ένα μουσικό νορβηγό DJ αλλά και παραγωγό, τον Dablon. Το κομμάτι που μεταδώσαμε, Brass.

Συνηθίζουμε να πιστεύουμε πως η ηλεκτρονική μουσική δεν μπορεί απόλυτα να εκφράσει συναισθήματα, να αφηγηθεί ιστορίες και να καλλιεργήσει ένα αίσθημα έτσι κοινό, εκτός από το γεγονός ότι η ηλεκτρονική μουσική μπορεί να θεωρηθεί ως χορευτική μουσική. Έρχεται όμως ο Duan Wasi, ένας μουσικός της ηλεκτρονικής down tempo από το Στουτγκάρδι της Γερμανίας, του οποίου η μουσική συνδυάζει αυτό το experimental που λέμε, την πιο μουσική του κόσμου, γιατί υιοθετεί διάφορα στοιχεία. Αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο, με την προσωπικότητα, με την οντότητα δηλαδή του καλλιτέχνη που ταξιδεύει. Την ambient ατμόσφαιρα, η μουσική του Wasi είναι γνωστή για την εθέρια και την ονειρική αυτή κατάσταση, η οποία φυσικά εμπνέεται από τα εκτεταμένα ταξίδια. Συνδυάζει, να πούμε, φυσικά τα όργανα, τα συμβατά με τους ηλεκτρονικούς ρυθμούς και τις υφές, προκειμένου να δημιουργήσει μουσική που αποτελεί την ιδανική σύνδεξη οργανικών και ηλεκτρονικών ήχων. I'm hardly desperate for anything really. I feel that whatever is mine is looking for me. I don't feel desperation. The world is pretty much the way it is, and you have your life in it. When we do encounter the difficult things in life, rather than running, we can get to a place in ourselves where it is really peaceful.

Αυτό που ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι, γιατί όλοι οι πολίτες του κόσμου είμαστε, είναι η παγκόσμια ειρήνη. Διότι η βία δεν έχει καμία θέση πουθενά. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να κερδίσουμε. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να κερδίσουμε απέναντι σε τι, στο μίσος, τη σκληρότητα και τη διαφθορά. Είναι ένας αγώνας για την ίδια την ψυχή αυτής της δημοκρατίας. Peace, το κομμάτι Open This Wall, ο δίσκος Berlioz.

Αφρικικό, ένα υπέροχο κομμάτι μέσα από το δίσκο Τεζέτα που κυκλοφόρησε το 2025 από τον καλλιτέχνη Τασμίν. Η βάση του στο Βερολίνο σαφώς εμπνευσμένος εμπνέεται από την αιθιοπική jazz ή αλλιώς τη jazz fusion. Είναι ένα project πάνω στο είδος το συγκεκριμένο, όπου τα κομμάτια έχουν γραφτεί, η σύνθεση δηλαδή και η παραγωγή ανήκει στους Εράν Χάνταρ και στον Ντρόρ Τσούβα.

Ομαλή μετάβαση, Jack Harlow, αυτός ο πολύ έτσι ιδιαίτερος τραγουδοποιός, μουσικός, Αμερικανός, γεννημένος μόλις το 1998, 28 ετών και ηθοποιός, αγαπά πάρα πολύ όπως αντιλαμβάνεστε και το hip hop και την pop και την rap, επομένως έχει βρει αυτό που λέμε την... μέση λύση, κάπου στο ενδιάμεσο βρίσκεται, αν χρειάζεται κάπου να ανήκει. Ο Jack Harlow έχει λάβει πολύ άριθμες διακρίσεις παρά το νέο της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου του κορυφαίου νέου καλλιτέχνη στα Billboard Music Awards το 2021, ενώ την ίδια χρονιά ονομάστηκε hitmaker ως ο άνθρωπος που αμέσως χτύπησε την επιτυχία και δηλαδή βρίσκει τραγουδιά που αμέσως έτσι χωρίς να χάνουν την ποιότητα φτάνουν ψηλά στα charts του Variety, ενώ συμπεριλήφθηκε και στη λίστα των Forbes 30 Under, White Men Can't Jump. Επίσης μας έδειξε και το υποκριτικό του ταλέντο ως Τζέρεμι σε αυτή τη σπουδαία ταινία, στο remake δηλαδή αυτής του 2023. Με αυτά και με εκείνα, εγώ λέω να σας αποχαιρετήσω. Συντονισμένοι παραμένετε στον 958. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης ήταν η Μαρισιάννα Ελευθεριάδου. Η ίδια είμαι, παραμένω ακόμη και τώρα δηλαδή. Αγαπητός συνάδελφος και καλός φίλος, ο Χρήστος Σιδερίδης, ρύθμισε τους ήχους της απόψινής μας εκπομπής. Καλή συνέχεια.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr και από την πλατφόρμα ert.co. Με μεγάλη μας χαρά, ο Ανδρέας Κοράνης είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο μέσα από τους ήχους της jazz. Έτσι για τις επόμενες 2 ώρες θα ταξιδέψουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, εξερευνώντας τις αμέτρητες πτυχές ενός μουσικού ιδιώματος που συνεχίζει να ανανεώνεται και να συνομιλεί δημιουργικά με διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις. Η 21η Ιουνίου είναι αφιερωμένη στη μουσική σε ολόκληρο τον κόσμο και από το 1982, όταν στη Γαλλία καθιερώθηκε η Fête de la Musique με πρωτοβουλία του Ζακ Λάγκ, δρόμοι, πλατείες, πάρκα και δημόσιοι χώροι γεμίζουν με ήχους και ανθρώπους, αναδεικνύοντας τη μουσική ως μια παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας και συνύπαρξης. Η jazz συνδέεται ιδανικά με το πνεύμα αυτής της γιορτής, καθώς γεννήθηκε και η ίδια στους δρόμους της Νέας Ορλεάνης, μέσα από τις υπαίθριες μπάντες, τον αυτοσχεδιασμό και τη συνάντηση διαφορετικών πολιτισμικών ρευμάτων για να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανοιχτές και δημιουργικές μορφές μουσικής έκφρασης. Με αφορμή λοιπόν τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και την Παγκόσμια Γιορτή της Μουσικής, ανοίγουμε σήμερα ένα παγκόσμιο jazz πανόραμα με πρόσφατες και ολοκένουργιες ηχογραφήσεις, αναζητώντας τους ήχους, τις τάσεις και τις νέες φωνές που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της σύγχρονης jazz. Ξεκινήσαμε το μουσικό μας ταξίδι από το Ηνωμένο Βασίλειο με ένα πραγματικό διαμάντι από τους Outer Walls Jazz Ensemble, με τη συμμετοχή του Chip Wickham και το κομμάτι Carmen Cantata από το άλμπουμ The Carmen Line της ATA Records. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε μόλις τον προηγούμενο μήνα, τον Μάιο του 2026, και από τον Βρετανικό Βορρά θα μεταφερθούμε στη Σκανδιναβία με τους Isaac Orchestra και το κομμάτι Dolinked Vendor από το άλμπουμ Aricoban Space, το οποίο κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου του 2026 από τη Lost Map Records. Το συγκρότημα με έδρα της Στοκχόλμη δημιουργεί μια συναρπαστική συνάντηση ινδικής μουσικής και jazz, ένα ευρηματικό Indo-Jazz Fusion με έντονες ψυχεδελικές αποχρώσεις, ηχογραφημένο ζωντανά στα θρυλικά R&B Studio των ABBA στη Σουηδία.

Ακούσαμε τους Ancient Infinity Orchestra, μια 15-μελή κολεκτίβα από τη Βόρεια Αγγλία, στο κομμάτι Chant for Don Cherry από το άλμπουμ It's Always About Love που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 2025 από την Gondwana Records. Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε είναι αφιερωμένο στον πρωτοπόρο της spiritual και free jazz Don Cherry, έναν σπουδαίο μουσικό ο οποίος διεύρυνε τα όρια αυτού του ιδιώματος μέσα από τη συνάντησή του με μουσικές παραδόσεις από ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή ακριβώς η συνάντηση της jazz με τις τοπικές παραδόσεις μας φέρνει στις φρέσκες κυκλοφορίες του 2026 και σε μια σπουδαία συμπεριφορά

το ούτι του Γιώργου Παπά και τα παραδοσιακά πνευστά του Σοκράτη Βότσκου βγαίνουν πραγματικά στο προσκήνιο. Η έμπνευση του άλμπουμ γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών του Γκρέκ Φώατ στη Σάμο, ο οποίος μαγεύτηκε από το νησί και αποφάσισε να αποτυπώσει μουσικά τις εμπειρίες του. Η σύνθεση που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Impressions of Samos, κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2026 από την Blue Crystal Records και αποτελεί ένα μαγευτικό κράμα ελληνικής τροπικής ή αλλιώς modal μουσικής και σύγχρονης jazz.

Ακούσαμε το κομμάτι Cloud 10 από τον Βρετανό φλαουτίστα, σαξοφωνίστα και καταξιωμένο band leader που ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, τον Chip Wickham, εδώ από το μόνιμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2022 και από τον εκλεπτισμένο ήχο του Chip Wickham. Αλλάζουμε τώρα διάθεση και μεταφερόμαστε στην Πολωνία για να συνεχίσουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, το Cornerstone από το πολωνικό σχήμα Omasta και το άλμπουμ Jazz Report from the Hood που κυκλοφόρησε το 2025 από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Astigmatic Records. Αυτή η πενταμελής μπάντα με έδρα την Κρακοβία συνδυάζει αριστοτεχνικά τον κλασικό jazz αυτοσχεδιασμό με την underground κουλτούρα του δρόμου και τις hip-hop επιρροές, διαμορφώνοντας έναν αστικό και σύγχρονο ήχο που τιμά τις ρίζες του είδους.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Βενετσιάνος συνθέτης Gigi Mazin με το κομμάτι Lost, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ με τίτλο Movement που κυκλοφόρησε στα τέλη Μαΐου του 2026 από τη Sacred Bones Records. Στη σύνθεση αυτή ο Mazin συνδυάζει την ambient μουσική με την jazz, καθώς οι ηλεκτρονικοί ρυθμοί συνομιλούν με synthesizer και πνευστά. Αυτός ο διάλογος των ηλεκτρονικών ήχων με τα πνευστά μας οδηγεί στην παράδοση της world jazz και στον τινήσιο ουτίστα και συνθέτη Dafer Youssef στο κομμάτι Idling and Eternity Part 2 από το δίσκο Siraz που κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 2025 από την ACT. Εδώ οι ανατολικές δομές και το ούτι ενώνονται με δυτικές φόρμες μέσα από τη σύμπραξη ενός πολυεθνικού σχήματος που εστιάζει στο ρυθμό και την αλληλεπίδραση των μουσικών.

Your Soul is Perfect, αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούμε από τον Αφροαμερικανό πιανίστα, συνθέτη και τραγουδιστή Σούρια Μποτοφασίνα, ο οποίος συμπρέτει εδώ με τη μητέρα του, την αρπίστρια και ερμηνεύτρια Ράντα Μποτοφασίνα. Η σύνθεση περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό του δίσκο με τίτλο Ashram Sun, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024 από τη δισκογραφική εταιρεία Spirit Muse Records. Αυτό το δείγμα spiritual jazz ενσωματώνει λατρευτικούς ύμνους με το πιάνο, την άρπα και τη φωνή να αντανακλούν τα χρόνια που έζησαν και οι δύο στο Ashram της Καλιφόρνια, καθώς ο μουσικός μεγάλωσε εκεί δίπλα στην θρυλική Alice Coltrane, γεγονός που καθόρισε και τη βαθιά πνευματική του σχέση με τη μουσική. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κάνουμε μία εξαίρεση από τις νέες κυκλοφορίες για να αναζητήσουμε τις ρίζες αυτού του ήχου στο 1963 μέσα από μια ζωντανή ηχογράφηση του σχήματος Jazz Committee for Latin American Affairs. Το κομμάτι είναι, λέγεται Isma. Η σύνθεση ανήκει στον πρωτοπόρο Ahmed Abdul Malik, ο οποίος εισάγει το ούτι σε ένα jazz περιβάλλον, θέτοντας μαζί με μουσικούς όπως ο Kenny Dorham στην τρομπέτα, ο Curtis Fuller στο τρομπόνι και ο Herbie Mann στο φλάουτο, τις βάσεις για το πολυπολιτισμικό fusion που ακούμε μέχρι σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε αυτό το παγκόσμιο jazz ταξίδι, γιορτάζοντας τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, μέσα κυρίως από πρόσφατες ηχογραφήσεις.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Να καλωσορίσουμε τον Νίκο Κακαρίκο στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο της τζαζ, περνώντας στο δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στην Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, ακούγοντας κυρίως πρόσφατες κυκλοφορίες από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, από την Ευρώπη έως την Ασία και από την Αφρική έως την Αμερική. Εξερευνούμε τον σύγχρονο παγκόσμιο χάρτη αυτού του ιδιώματος, εστιάζοντας σε μουσικούς που συνδυάζουν τον αυτοσχεδιασμό με ποικίλες πολιτισμικές επιρροές. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με την Καναδή πιανίστρια και συνθέτρια Κατ Τόρεν και το σχήμα της, τους Humankind. Η Κατ Τόρεν συνδέει τη μουσική της με την παράδοση της στρατευμένης jazz της δεκαετίας του 60, διαθέτοντας τα έσοδα από τις πωλήσεις του άλμπουμ στην Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών, στηρίζοντας δράσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και της φυλετικής και έμφυλης ισότητας. Ακούσαμε το κομμάτι Regression από τον ομώνυμο δίσκο. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2017 από την Green Ideas και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα spiritual jazz γραμμένο ως καλλιτεχνική απάντηση στις σύγχρονες τάσεις της κοινωνικής οπισθοδρόμησης. Από την κοινωνική και πνευματική διάσταση της σύγχρονης jazz θα περάσουμε τώρα σε ένα πιο κινηματογραφικό και ατμοσφαιρικό ήχο. Θα συνεχίσουμε με τον Σουηδό συνθέτη και παραγωγό Sven Wunder στο κομμάτι Warmer Air από το άλμπουμ Daybreak του 2025, από τη δισκογραφική Piano Piano Records, αντλώντας έμπνευση από τις κινηματογραφικές μουσικές και την ορχιστρική jazz της δεκαετίας του 70, ο Sven Wunder δημιουργεί έναν νοσταλγικό ήχο με έντονη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Ακούσαμε το ντουέτο των Dana and Olden από το Los Angeles στο κομμάτι Layla από το άλμπουμ Speedo. Κυκλοφόρησε το 2025 από την Concord Jazz. Η σύνθεση που ακούσαμε είναι αφιερωμένη στην Παλαιστίνια αγωνίστρια Layla Hallant και αντανακλά τον πολιτικό προσανατολισμό που διατρέχει τη μουσική του συγκροτήματος. Πίσω από το σχήμα βρίσκονται τα αδέλφια Dana και Olden McWayne από το Oregon, σαξοφωνίστας και drummer αντίστοιχα, οι οποίοι δημιούργησαν το κομμάτι στη Λισαβόνα σε συνεργασία με τον Λιβανέζο παραγωγό Σαρίφ Μπεκαρμπάν. Για τους Dana and Olden η μουσική δεν αποτελεί μόνο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης αλλά και φορέα πολιτικού λόγου επηρεασμένο από αντικαπιταλιστικές και αντιυμπεριαλιστικές ιδέες. Μουσικά η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται σε έναν ατμοσφαιρικό ήχο σύγχρονης world jazz όπου ο αυτοσχεδιασμός συναντά στοιχεία indie, funk και αναλογικών synthesizer. Και από το σύγχρονο πολυπολιτισμικό ήχο των Dana and Olden περνάμε τώρα σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της βρετανικής jazz, τον τρομπετίστα, συνθέτη και παραγωγό Matthew Holsall και το κομμάτι Calder Shapes από το άλμπουμ An Ever Changing View που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2023 από την Gondwana Records, τη δισκογραφική εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος και η οποία έχει διαδραματίσει, θα λέγαμε, καθοριστικό ρόλο στην αναγέννηση της σύγχρονης

Μάρσαλ πλέκεται με τις υφές της άρπας, της καλύμπας και του γκλόγκενσπιλ, διαμορφώνοντας ένα φωτεινό, αέρινο και διαλογιστικό ηχητικό τοπίο.

Περάσαμε σε έναν ακόμη ξεχωριστό σταθμό της σύγχρονης world jazz σκηνής με τον Τόμιν, τον αυτοδίδακτο πολυοργανίστα, συνθέτη και βιοπληροφορικό με έδρα το Brooklyn της Νέας Υόρκης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει για τον ανθρωποκεντρικό, πνευματικό και τελετουργικό χαρακτήρα της μουσικής του. Ακούσαμε το κομμάτι Movement από το album A Wild and Conscious Balance, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 2024 από την International Anthem, μία από τις σημαντικότερες δισκογραφικές της σύγχρονης jazz. Ο Τόμιν ηχογράφησε το μεγαλύτερο μέρος του δίσκου μέσα σε μία μόλις μέρα στο στούντιο The Banger του Brooklyn, καθοδηγώντας ένα εξαιρετικό σύνολο μουσικών, παίζοντας ο ίδιος φλάουτο, κλαρινέτο και τρομπόνι. Και από αυτό το ηχητικό περιβάλλον θα μεταφερθούμε τώρα στη Σουηδία και στον drummer και συνθέτη Dennis Egberth με το κομμάτι Pangu Part 1 Earth από το άλμπουμ The Dennis Egberth Dynasty, που κυκλοφόρησε το Μάρτι του 2025 από τη φημισμένη νεοϊορκέζικη δισκογραφική 577. Ο τίτλος της σύνθεσης παραπέμπει στον Πάνγκου, την εμβληματική μορφή της κινέζικης μυθολογίας, που σύμφωνα με τον θρύλο δημιούργησε τον κόσμο χωρίζοντας τον ουρανό από τη γη. Η ηχογράφηση, να πούμε, πραγματοποιήθηκε ζωντανά στο θρυλικό στούντιο Ατλάντης της Στοκχόλμης, όπου ο Egberth καθοδηγεί ένα εξαιρετικό σεξτέτο κορυφαίων Σουηδών μουσικών.

Παραμένουμε στη Σουηδία με τον πολυοργανίστα και παραγωγό Gustav Horney και το προσωπικό του project Organic Pulse Ensemble. Το κομμάτι είναι το For All The Other Places, το οποίο ανοίγει το άλμπουμ A Thousand Hands. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2023 από την ισπανική δισκογραφική του Handed Deer. Πίσω από αυτό το εντυπωσιακό εγχείρημα βρίσκεται ένας και μόνο άνθρωπος, καθώς ο πολυπράγμων Σουηδός μουσικός συνθέτει, ενορχιστρώνει, ηχογραφεί και ερμηνεύει μόνος του όλα τα όργανα, αξιοποιώντας την τεχνική της πολυκάναλης εγγραφής. Το αποτέλεσμα είναι ένας πολυεπίπεδος ήχος που αντλεί έμπνευση από την αίθιο jazz, τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολής και τον σύγχρονο αυτοσχεδιασμό

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας διαδρομής, θα κλείσουμε με μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης jazz, τη σπουδαία τρομπετίστα και συνθέτρια Yaz Ahmed, η οποία κατάγεται από τη Μεγάλη Βρετανία και τον Μπαχρέιν. Ακούμε το κομμάτι A Paradise in the Hold, που δίνει τον τίτλο στο τέταρτο προσωπικό της άλμπουμ. Κυκλοφόρησε στις 28 Φεβρουαρίου του 2025 από τη Nighttime Stories. Για την ηχογράφηση του άλμπουμ η Yaz Ahmed άντλησε έμπνευση από τα παραδοσιακά τραγούδια, τις αφηγήσεις και τις τελετουργίες των διτών μαργαριταριών του Μπαχρέιν, αποτυπώνοντας μουσικά τα επίπονα και επικίνδυνα ταξίδια τους στα νερά του Περσικού κόλπου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες στιγμές της αραβικής τζαζ, της σύγχρονης, συνδυάζοντας το δυτικό τζαζ αυτοσχεδιασμό με ρυθμούς και ηχοχρώματα της Μέσης Ανατολής. Το σόλο στο μπάσο κλαρινέτο, τα κρουστά νταραμπούκα και η τρομπέτα της Yaz Ahmed συνθέτουν ένα ηχητικό ταξίδι, ιδανικό νομίζουμε για να ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή για τη γιορτή της μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Και με αυτούς τους ήχους να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Νίκο Κακαρίκο που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές να έχετε μια όμορφη Κυριακή γεμάτη μουσική και φως. Γεια σας.

στο μίσο σκοτάδι. Στην κόλασή τους κλειδωμένα φρικτή αγάπη αλλάζει πρόσωπο όταν η αλήθεια

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

πρωί θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν. Γιατί? Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση.

στις λίμνες, στους βυθούς, στις θαλάσσιες κοιλάδες. Ήχοι εξωγήινοι ακούγονται βαθιά. Κυρίαρχοι στο διάστημα οι εννέα βασιλιάδες, που όμως κανένας τους ποτέ του δεν μιλά. Τέταρτη, πέμπτη διάσταση, σας βλέπω που πλησιάζετε. Μέσα στη θάλασσα κρύβετε μυστικά. Άγνωστοι εσείς που αιώνες με εξουσιάζετε, πέστε μου αν είμαστε ικανοί ακόμη για όλα αυτά. Πέστε μου

0: παράξενες οργάνων συγχορδίες. Κάποιοι διαβάζουν μυστικές περγαμινές. Παράγουν κύτταρα από ανόργανες ουσίες.
1: Η ώρα είναι 7.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: FM και στο διαδίκτυο Erteco.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε.

95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Έτσι είμαστε συντονισμένοι στο 958, έτσι μας ακούτε όπου και αν είστε. Είναι πρωινό Δευτέρα, στο ημερολόγιο γράφει 24 Νοεμβρίου του 2025. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Εδώ κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Και σήμερα με έναν τρόπο, όπως μόνο η μουσική ξέρει να το κάνει αυτό, θα βρεθούμε στην Κύπρο. Θεσσαλονίκη λοιπόν, αλλά με δύο μουσικούς, με δύο δημιουργούς που έρχονται από την Κύπρο και σε λίγα λεπτά θα αρχίσουμε να συνομιλούμε μαζί τους. Εμείς στο μεταξύ όμως λέω να αρχίσουμε να ακούμε μουσική από δουλειές τους και ξεκινάμε έτσι.

0: Τα δύο κομμάτια που ακούσαμε είναι γραμμένα από το Λευτέρη Μουτσί. Θα πούμε αναλυτικά είναι από καινούριο δίσκο, αλλά αυτό που θέλω πρώτα να πω είναι ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από την πρώτη φορά που ήρθε ο Λευτέρης Μουτσής σε αυτό το στούντιο του 958 και στην εκπομπή αυτή. Τότε ήταν, αν θυμάμαι καλά, με το τρίο Τεκέ και έχουν περάσει πραγματικά πάρα πολλά χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια το Αθήνα Λευκωσία ή γενικότερα Αθήνα Κύπρος, γιατί δεν μένει ακριβώς στην πόλη, αλλά έχει επιλέξει να ζει σε ένα χωριό, έχει επιλέξει να κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα για τα οποία μου μιλάνε και πολλοί φίλοι Έλληνες μουσικοί. Έχει συνεργαστεί άλλωστε μαζί τους, ο Φώτης ο Σιώτας και άλλοι. Πολλοί μου λένε καλά λόγια, να κάνει καταπληκτικά φεστιβάλ εκεί στην Κύπρο, στα οποία πάντα μας συστήνει καινούργια πράγματα, ωραίες συνεργασίες, πρωτογενή μουσικά σχήματα που μερικά νομίζω ότι πρώτη φορά εκεί παρουσιάστηκαν. Λοιπόν, ο Λευτέρης Μουμτσής είναι εδώ κοντά μας σήμερα, είναι μουσικός, είναι γεννημένος στην Κύπρο και έχει ζήσει και έχει σπουδάσει στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, Λευτέρη?
1: Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Στην Ελλάδα μόνο εμπειρίες έχω πάρει.
0: Ήσουν όμως στο Berkeley,
1: ναι,
0: College, και έχεις ζήσει λοιπόν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στην Μεγάλη Βρετανία και βέβαια στο Λονδίνο έχεις ζήσει και, συνεχίζεις και δουλεύεις, είσαι μουσικός, είσαι συνθέτης, γράφεις δικά σου τραγούδια και παραγωγός. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι της παραγωγής έχει ένα μεγάλο... Είναι ένα μεγάλο στοιχείο στη ζωή σου. Mm-hmm. Και μας συστήνεις και πολύ ωραία πράγματα. Ήδη εγώ έχω stand-by για να ακούσω καινούργια πολύ ωραία πράγματα που έχεις στείλει από την Κύπρο. Πάντα ήταν η τεράστια απορία μου πώς αυτό το νησί με τόσο λίγους κατοίκους έχει τόσο έντονη μουσική δραστηριότητα. Πάντα μας στέλνετε πράγματα που θέλουμε να τα ακούμε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Και εγώ
0: δεν τα είπα όλα για σένα, αλλά θα τα πούμε στην πορεία. Η φωνή που ακούσατε στο προηγούμενο κομμάτι θα την ακούσετε σε πρώτο επίπεδο πια, στα επόμενα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τη γνωρίζω σήμερα πρώτη φορά και είναι εδώ κοντά μας. Στην ταυτότητά της το όνομά της είναι Αναστασία Δημητριάδου, άρα έχουμε ένα κοινό, το μικρό μας όνομα. Νάμα Ντάμα είναι το όνομα που έχει επιλέξει το καλλιτεχνικό και επίσης εκτός από την κοινή σας ζωή, κάτι άλλο κοινό που έχετε πέρα από την αισθητική, τις μουσικές αναζητήσεις και όλα αυτά, φαντάζομαι ότι είναι αγάπη στο θέατρο. Δουλεύετε και οι δύο στο θέατρο, σωστά?
2: Mm-hmm. Σωστά, ναι.
0: Έτσι. Και έχεις πάρει και βραβείο στο θέατρο. Έχεις βραβευτεί.
2: Ναι.
0: Και αυτό είναι σωστό?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όμως, αυτό το κορίτσι που ακούει στο καλλιτεχνικό όνομα Νάμα Ντάμα έχει μία καταγωγή που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και είναι τι? Τι ρίζες έχουμε εδώ πέρα?
2: Είναι διάφορες. Έχω 4 οικογένειες από διαφορετικές κουλτούρες. Mm-hmm. Η μητέρα μου είναι μισή Ουκρανή, μισή Ρωσίδα. Και ο πατέρας μου είναι μισός Πόντιος, μισός Κύπριος. Οπότε είναι 4 διαφορετικές κουλτούρες, καταγωγές, ρίζες, μουσικές, φαγητά, ιστορίες, παραμύθια. Και αυτά όλα τα συνδυάζω μαζί στη δική μου τέχνη κάπως. Mm-hmm.
0: Στην ναι. οποία δική σου τέχνη, αυτό που κάποιος μπορεί να πει και να το χαρακτηρίσει, εσύ που θα έβαζες στα μια φορά και έναν καιρό παλιά δισκοπολία που βάζανε σε κατηγορίες τους δίσκους για να τους βρούνε οι ανυποψίαστοι ακροατές, που θα έλεγες ότι είναι η δική σου μουσική? Ή που την κατατάσσεις τώρα στις ψηφιακές πλατφόρμες που υπάρχουν?
2: Θα μπορούσαμε να βάλουμε τα πέλα, γιατί πάντα καλούμαστε να το κάνουμε εμείς οι δημιουργοί αυτό, για πρακτικούς λόγους περισσότερο.
0: Ακριβώς, να ξέρει πού να ψάξει,
2: ναι,
0: ο άλλος.
2: Ακόμα και αν εμείς δεν θέλουμε να τα πελώνουμε το παιδί μας, Εγώ θα το έβαζα στην κατηγορία φολκτρόνικα, γιατί είναι ηλεκτρονική μουσική με folk παραδοσιακά ακούσματα. Οπότε δεν είναι world music μόνο, μπορεί να είναι και world music, αλλά περισσότερο νομίζω είναι φολκτρόνικα που, αυτό που κάνω.
0: Ωραία. Λοιπόν, ζείτε στην Κύπρο. Σε πόλη, Λευτέρη.
1: Όχι, ζούμε σε χωριό.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει καταρχήν ηρεμία και ανοιχτοσιά, πολύ κοντινή επαφή με τη φύση. Αυτά είναι τα πολύ θετικά. Είμαστε λίγο μακριά, αλλά γίνεται πιο, να το πούμε, intentional το να πας, να φύγεις από το χωριό, να πας στην πόλη, να κάνεις κάτι. Επίσης σημαίνει ότι πλέον επενδύουμε στην κοινότητα. Δηλαδή δεν είμαστε κάποιοι ερημίτες οι οποίοι πήγαν και έμειναν σε μια γωνία ενός χωριού. Αγκαλιάζουμε και αγκαλιαζόμαστε από την κοινότητα που είναι, μη φανταστείτε, είναι 50 άτομα και προσπαθούμε να χτίσουμε πράγματα, δηλαδή μια καινούργια, ας το πούμε, μια ουτοπική κοινωνία, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι τόσο τρελό και off-grid όσο ακούγεται, αλλά προσπαθούμε την καλλιτεχνική μας δράση να την εφαρμόσουμε και στο χωριό, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα residency space, να δημιουργήσουμε κάποια events, κάποια εργαστήρια, ένα φεστιβάλ το οποίο κάνουμε ήδη με την κοινότητα τα τελευταία 3 χρόνια. Και μας δίνει πολύ ζωή αυτό το πράγμα.
0: Και πώς είναι αυτό έλεγε πριν ο Λευτέρης, το έλεγα κάτι για τον καινούριο δίσκο από τον οποίο ακούσαμε 2 κομμάτια και θα ακούσουμε κι άλλα, και το έλεγα, εγώ δεν είμαι μουσικός, και το έλεγα κάτι για τις κιθάρες στο δίσκο αυτό και μου λέει δεν κάνω μουσική μόνο για μουσικούς. Τώρα μου λέτε ότι είστε σε ένα χωριό στο οποίο προφανώς από τους 50 ανθρώπους που είναι εκεί πέρα δεν είναι μουσικοί οι άνθρωποι, έτσι. Πώς αντιδράσανε όταν φάνηκε η πρόθεσή σας να ανοίξετε και να γίνουν ακροατές ή να γίνουν, να μπουν μέσα στην ιστορία αυτή?
2: Να πούμε ότι δεν ήρθαμε στο μηδέν, δεν ξεκινήσαμε από το μηδέν, γιατί όταν πήγε ο Λευτέρης πρώτος στο χωριό να μείνει, υπήρχε νομίζω μια βάση, η μαγιά κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είχαν ένα όραμα για το χωριό να γίνει καλλιτεχνικός πυρήνας. Οπότε και ο Λευτέρης, διόρθωσε με αν έχω λάθος, συνεργάστηκε με αυτούς τους ανθρώπους που είχαν το κοινό όραμα και έτσι κάπως πλάστηκε όλη αυτή η κατάσταση. Εννοείται στην αρχή υπήρχε μια δυσπιστία, γιατί νομίζω το πρόβλημα κάθε αποτυχίας είναι η δυσπιστία, στο να μην πιστέψεις αρκετά στο ότι αυτό μπορεί να γίνει τελικά. Τέλος πάντων, ευτυχώς υπήρχε αρκετή πίστη και την πρώτη φορά που έγινε το φεστιβάλ στη Βάβλα, μέχρι και ο κοινοτάρχης είπε θα γίνει θεσμός το φεστιβάλ.
1: Αμέσως.
2: Ναι. Οπότε εκεί που μπορεί να υπήρχε λίγη δυσπιστία, αμέσως μόλις είδε τη χαρά που γέμισε το χωριό,
0: Είπε πάμε.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι. Πήρε και τα συγχαρητήρια αυτός, ενώ αυτός μας πήγαινε κόντρα συνεχώς, πήρε τα συγχαρητήρια και λέει ναι, τώρα πολύ καλό αυτό να
0: το κάνουμε.
2: Να πούμε ότι το φεστιβάλ ονομάζεται Μουσικός Περίπατος στη Βάβλα και αναδεικνύει όχι μόνο Κύπριους καλλιτέχνες και καλλιτέχνες από το εξωτερικό, αλλά επίσης αναδεικνύει παράλληλα τις παραδοσιακές αυλές του χωριού. Δηλαδή οι αυλές γίνονται σκηνές.
0: Τι ωραίο
2: οι
0: πράγμα.
2: Οι πλατείες, δηλαδή μπορεί να μπεις, η είσοδος είναι δωρεάν, ο κόσμος.
0: Πότε το κάνετε αυτό?
2: Κάθε Μάιο, το 26, το 2026 θα γίνει 16 Μαΐου.
0: Θα μου το στείλετε πάλι.
2: Εννοείται.
0: Για να κλείσω, να δω μήπως μπορώ να έρθω. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Στις αυλές του χωριού.
1: Πετρόχτιστο
0: δηλαδή.
1: Είναι το χωριό όλο.
0: Ναι.
1: Και φανταστείτε τις εσωτερικές αυλές. Μπαίνει ο κόσμος μέσα. Εντάξει, πλέον έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν χωράμε.
0: Λευτέρη, πες μου ότι όταν πήγες στο χωριό, το ονειρεύτηκες ήδη εσύ, βλέποντας τις αυλές.
1: Ονειρευόμουν να κάνω live μέσα σε μια αυλή που είχα. Μετά ήρθε και η κυρία Μάρο που ήταν μέρος της Μαγιάς, που είναι πολύ πιο μεγάλη από εμάς, που ανέφερε Αναστασία τη Μαγιά.
2: Είναι η σοφή του χωριού.
1: Ναι, ήταν αυτή που είχε όλες τις ιδέες, ρε παιδί μου, και πώς το λες, τις δικές μας ιδέες τις στήριξε, ας πούμε.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Πολύ ανθρώπινο, Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο. Είπε κάτι η Αναστασία πριν και το σκεφτόμουν. Ανέφερε τη λέξη δυσπιστία. Και σκεφτόμουν, εσείς είστε δύο καλλιτέχνες. Ωραία. Πρέπει να ξεπεραστεί αυτό που λέτε κάθε φορά που ένα όνειρο μπαίνει σε πράξη. Πρέπει να ξεπεραστεί η δυσπιστία άλλων ανθρώπων. Αλλά να μιλήσουμε λίγο για την εσωτερική δυσπιστία. Δηλαδή, νομίζω ότι εσείς οι καλλιτέχνες έχετε πρώτο εμπόδιο που ξεπερνάτε είναι ότι πρέπει να μην δώσετε σημασία σε ό,τι σας λένε οι άλλοι και να κάνετε αυτό που είναι ο πυρήνας σας.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα χτύπησες, ας πούμε, κάτι το οποίο για μας είναι καθημερινή πάλι. Δηλαδή κάθε φορά που λες σήμερα θα κάνω αυτό... αυτό έλεγα και στην Αναστασία τώρα που ερχόμασταν. Δηλαδή,
0: κάποιοι άνθρωποι,
1: ναι, κάποιοι άνθρωποι πάνε στη δουλειά τους κάθε πρωί. Εμάς κάποιες φορές η δουλειά μας είναι τώρα θα πάω να κάνω μια συνέντευξη, μετά θα πάω στο στούντιο, μετά πρέπει να κάνω κάτι άλλο, να βρεθώ με κάποιον άλλον άνθρωπο, μετά πρέπει να πάω να παίξω μουσική. Mm-hmm. Αλλά αυτό σου δημιουργεί συνεχώς δυσπιστία. Δηλαδή, λες, το έχω αυτό τώρα. Το έχω το άλλο, μετά θα μπορέσω να πάω να κάνω αυτό. Δηλαδή δεν είναι, είναι η δουλειά μου και θα την κάνω κάθε μέρα, ξέρω πως θα την κάνω. Ναι.
0: Έχει ένα ωράριο, έχει ένα πρόγραμμα εργασίας, έχει κάτι που είναι πολύ συγκεκριμένο. Σε εσάς είναι μια συνεχής αναζήτηση.
1: Ναι, ναι. Εσωτερικά δηλαδή υπάρχει μια
0: και
1: πάλι...
0: Και πού να πάτε και στα παιδικά σας χρόνια, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί όπου προφανώς τα καλλιτεχνικά παιδιά...
1: Μα από εκεί αρχίζει όλο το πράγμα. Γιατί...
0: Ή κάποιος τους κόβει τα φτερά, ναι, ή κάποιος τους δίνει φτερά. Δηλαδή δεν έχει...
1: Εντάξει, για να πω στις δικές μου γενιές, το δίνει φτερά ήταν πολύ,
0: πολύ
1: σπάνιο.
0: Δύσκολο.
1: Πολύ σπάνιο να το βρεις. Απλά θα τελειώσω και θα να πει και η Αναστασία το δικό, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει να πει γι' αυτό. Οπότε είναι συνεχής πάλι αυτό το πράγμα και σου δημιουργεί και, δηλαδή θέλει απίστευτη ψυχραιμία και πίστη στον εαυτό.

0: σημαντικό για να συνεχίσω να το κάνω.
1: Και να αντέχω τις αποτυχίες.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο στους καλλιτέχνες. Να πρέπει να σηκώνεσαι κάθε φορά που λες πω δεν έγινε αυτό όπως το ονειρεύτηκα, αλλά πάμε για το επόμενο, γιατί το επόμενο θα γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αναστασία.
2: Ναι. Εγώ νομίζω ότι οι καλλιτέχνες δεν έχουν μια γραμμή που ξεχωρίζει τη ζωή από τη δουλειά. Η δουλειά είναι η ζωή σου. Ζεις και αναπνέεις για αυτό το πράγμα μέχρι να αντέξεις, ρε παιδί μου, και να πεις... Δεν μένουν όλοι οι καλλιτέχνες, πιστεύω, επαγγελματίες. Είναι πολύ δύσκολο να διατηρείς αυτό το πράγμα σαν επάγγελμα. Μπορεί να είσαι στη ψυχή καλλιτέχνης για πάντα, αλλά σαν επαγγελματίας είναι δύσβατος ο δρόμος και θέλει πολύ πίστη. Αυτό θέλει πάρα πολύ πίστη,
0: συνέχεια,
2: και πιστεύω ότι μόνος, όταν είναι κάποιος μόνος και πορεύεται, είναι σχεδόν αδυνάτον να καταφέρει να το κάνει για πάντα αυτό το πράγμα ή μέχρι που ζει. Πιστεύω μια κοινότητα είναι πολύ πιο, κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα για έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται.
1: Και... ξεκινώντας και από την αρχή, από μια διοική σχέση, ίσως, δηλαδή εσείς οι δύο τώρα που είστε μαζί, ζείτε μαζί, προφανώς στηρίζετε ένας τον άλλον, αλλά νιώθετε ότι η ύπαρξη μιας κοινότητας γύρω από εσάς δίνει αυτό που λέμε ανατροφοδότηση για να συνεχίσει αυτή η πίστη.
2: Ναι, γιατί
1: είναι
2: μόνος
1: δύσκολο.
2: Πολλές φορές νιώθεις ότι είσαι σε μια θάλασσα και πλέεις με μια σχεδία και δεν ξέρεις πού θα σε πάρουν τα νερά. Δεν ξέρεις που είναι ο βοράς, ας πούμε, ο νότος. Ενώ όταν είσαι με κάποιον άλλον, κάτι θα δει ο άλλος στους αστερισμούς και θα πορευτείτε, θα βρείτε μια άκρη. Μόνο είναι δύσκολο, πιστεύω.
1: Και τουλάχιστον θα είστε μαζί και είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε την αφορμή με την οποία έχω εγώ την τύχη να σας έχω σήμερα στο στούντιο. Γιατί ήρθατε Θεσσαλονίκη, πού παίξατε? Στο Open Jazz Festival.
0: Παίξαμε στο Open Jazz Festival που ήταν υπέροχη πρόσκληση
1: του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Από τον Κώστα Μακριανάκη που το έστησε και το Δήμο, βέβαια. Είμαστε πολύ ευγνώμων γι' αυτό, γιατί μας δίνεται και ευκαιρία να μείνουμε στην πόλη σας για κάποιες μέρες και να κάνουμε και κάποιες άλλες εργασίες και στούντιο και να δούμε φίλους κλπ.
1: Και θα παίξεις
0: και θα
1: την Τετάρτη,
0: οπότε ξανά
1: θα τα πούμε
0: μαζί την Τετάρτη.
1: Θα τα πούμε και αυτά.
0: Η Αναστασία έπαιξε σαν Άμα Ντάμα στο φεστιβάλ. Εγώ έπαιξα με μια άλλη μπάντα από την Κύπρο που έχω, που λέγεται Fuzz Bass.
1: Αυτό δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις επίσης να είσαι, δηλαδή.
0: Τα έκοψα αυτά. Τώρα παίζω μόνο με δύο πράγματα.
1: Α, πάλι καλά.
0: Το δικό μου παλιά, όταν είχα έρθει παλιά, ήταν 8.
1: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, οπότε ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ.
1: Πολύ ωραία. Τι σημαίνει Άμα Ντάμα, πώς βγήκε αυτό?
2: Δεν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο το όνομα αυτό. Απλά είναι ένα έβυχο όνομα το οποίο το επινόησα εγώ για να δώσω μια ταυτότητα δική μου. Δηλαδή το όνομα Αναστασία είναι το όνομα που μου δόθηκε από τη μητέρα μου και το Άμα Ντάμα είναι το όνομα που βάφτισα εγώ τον εαυτό μου κάπως. Και είναι, νομίζω, μια ανάγκη να αυτοπροσδιοριστώ σαν άτομο, σαν καλλιτέχνη, σαν...
1: Και δεν είναι και το μόνο επινοημένο που έχεις. Έχεις επινοήσει και άλλα πράγματα,
2: ναι,
1: έως
2: ναι.
1: και ολόκληρη γλώσσα,
2: ναι,
1: περίπου.
2: Ναι.
1: Αλλά πάμε να ακούσουμε κάτι. Ακούσαμε ήδη από το Λευτέρη Μουμτσή. Αυτό που ακούσαμε, τα δύο κομμάτια που ακούσαμε, Λευτέρη, είναι από ποιο σχήμα με το οποίο θα παίξει και Τετάρτη εδώ Θεσσαλονίκη?
0: Είναι το Freedom Candlemaker και είναι ένα EP ουσιαστικά, το οποίο πήρα από το δίσκο που κυκλοφόρησα το Φεβράρι. Πήρα 5 κομμάτια και επειδή παίζω με αυτόν τον τρόπο και αυτό που σου άρεσε και τα
1: ναι,
0: αυτά
1: ναι.
0: και live μαζί με την Αναστασία, γιατί ακουγόταν και η φωνή της στο προηγούμενο
1: Ακριβώς.
0: που ακούσαμε, είπα γιατί να μην κάνουμε αυτά τα κομμάτια και με αυτή τη version. Οπότε ουσιαστικά είναι τα 5 πρώτα κομμάτια του δίσκου Ageless και κυκλοφόρησε το EP Ageless Bear που σημαίνει γυμνό,
1: ναι.
0: δηλαδή πολύ πιο straight
1: ναι, ναι, ναι,
0: down
1: ναι, ναι, ναι.
0: ας πούμε.
1: Και αυτό. Είναι πολύ ωραίος ο ήχος, πάρα πολύ ωραίος. Τώρα όμως θα πάμε στον δίσκο της Άμα Ντάμα και θα ακούσουμε κάτι από εκεί και θα επιστρέψουμε.

0: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, αυτό που δεν σας είπα από την αρχή της εκπομπής είναι ότι εδώ με καλεσμένους στο στούντιο δύο ανθρώπους που έρχονται από την Κύπρο, το Λευτέρη Μουμτσή και την Άμα Ντάμα. Ένα πράγμα που επίσης χαίρομαι πάρα πολύ είναι ότι ακούω κυπριακή προφορά. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Πάρα πολύ. Άκουγα τα κομμάτια της Αναστασίας, Άμα Ντάμα, και πώς το λες εκείνο το εγώ θα το πω στα ελληνικά, εσύ θα μου το πεις στα κυπριακά. Mm-hmm. Το πες μου και ξεπες μου λόγια και...
1: Είπες μου, ξύπες μου.
0: Αυτό, αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι τα κυπριακά πραγματικά τα αγαπώ πάρα πολύ. Ναι. Είναι μερικές φορές που μου αρέσουν πιο πολύ εκφράσεις και από τις αντίστοιχες ελληνικές που ξέρω και έχω μεγαλώσει με αυτές. Αλλά και η προφορά σας. Μ' αρέσει που την κρατάτε την προφορά σας.
2: Είναι η μουσικότητα νομίζω. Έτσι λέτε συνήθως. Οι Ελλαδίτες λέτε, σας αρέσει αυτή η μουσικότητα που έχει... Έχει να κάνει νομίζω και με τα νι που βάζουμε ενδιάμεσα. Γιατί αυτά τα νι δίνουν όθηση, δίνουν groove, ναι, ας πούμε. Ναι. Στον τρόπο που μιλάμε.
0: Αφού καμιά φορά διαβάζω λογοτέχνες και κυρίως λογοτέχνηδες, να πω την αλήθεια, που έρχονται από την Κύπρο, ξέρω εγώ, η Μαρία Ιωάννου, η Κωνσταντία, η Σωτηρίου, η Νάση Δημητρίου κλπ. Και ειδικά στις Μαρίας της Ιωάννου τα κείμενα, θέλω να τα διαβάζω δυνατά.
2: Είναι για Κυπριακά
0: να τα ακούω.
2: Γράφει η Μαρία.
0: Ναι, γράφει. Έχει γράψει και.
2: Ωραία.
0: Πάρα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία με κυπριακά. Λοιπόν, θα σας πω, κλείνω την παρένθεση για να επιστρέψουμε πάλι εδώ. Είμαστε λοιπόν εδώ και τώρα θέλω να πάω στο κομμάτι της δουλειάς του Λευτέρη. Λευτέρης Μουμτσής, εσύ Λευτέρη γεννήθηκες στην Κύπρο, καταγωγή είναι κυπριακή. Δεν ναι. Έχεις καταβολές που έχει η Αναστασία.
2: Όχι.
0: Τις πολλές και διαφορετικές. Mm. Πότε κατάλαβες ότι η μουσική είναι ο δρόμος σου?
2: Πάμε πίσω τώρα, σε άλλες ζωές. Πρέπει να ήμουν έφηβος, αλλά νομίζω το κατάλαβα νομίζω στα 19. Τώρα αυτή δεν είναι παλιά ιστορία, αλλά ναι, στα 19 το κατάλαβα, γιατί μέχρι τότε νομίζω ότι θα σπουδάσω κάτι κανονικό, ας πούμε αυτά που θέλουν οι γονείς, ξέρεις, το λογιστής, και ήμουν χάλια στη λογιστική. Αλλά θεωρούσα ότι θα πάρω μια τέτοια δουλειά, θα γίνω ένας καλός πολίτης, ας πούμε. Έτσι μεγάλωσα. Αλλά μετά κατάλαβα στο στρατό, επειδή πήγα στη μουσική.
0: Ναι.
2: Και μετά κατάλαβα ότι μπορείς να σπουδάσεις αυτό το πράγμα. Μπορείς να είσαι
0: κανονικός,
2: δηλαδή, ναι, και να κάνεις και μουσική. Βέβαια, μετά το πώς εξελίχθηκε η ζωή μου δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Δηλαδή, δεν είχα ποτέ στη ζωή μου σταθερή δουλειά. Ποτέ. Δηλαδή, οπότε, ναι, απλά και να είμαι εδώ, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια.
0: Και να είσαι εδώ όμως, ναι, με μια δραστηριότητα που εγώ την θαυμάζω πάρα πολύ, δηλαδή μπορώ να θυμηθώ πράγματα. Ανέφερες ήδη και αναφέρατε και ιδίως στο φεστιβάλ που κάνετε στο χωριό που μένετε, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να πω για το φεστιβάλ Φέγγαρος, έτσι, που είναι πάρα πολύ διάσημο στους μουσικούς και όχι μόνο κύκλους. Δηλαδή κάποιος θεωρεί ότι το να πάει σε αυτό το φεστιβάλ είναι τα κατάφερα.
2: Είναι τιμή, ας πούμε.
0: Τα κατάφερα.
2: Και
0: πήγα
2: στο Ελλάδα.
0: Φέγγαρο. Έτσι, ναι, ναι. Ναι, έτσι είναι. Όντως είναι έτσι. Και βέβαια μπορεί να μην ήσουν καλό στα λογιστικά, αλλά κάτι καλό έχεις κάνει για να συνεχίσει να υπάρχει ακόμα αυτή η δισκογραφική εταιρεία που λέγεται Λουβάνα Δίσκη. Δεν κρατιέται άμα δεν είσαι και λίγο καλό στα οικονομικά.
2: Ναι, νομίζω αυτό το κρατούσε το φεστιβάλ κυρίως, γιατί η δισκογραφική σαν δισκογραφική δεν θεωρώ ότι κάναμε καμιά σπουδαία δουλειά ώστε να πουλήσουμε τόσους πολλούς δίσκους που να κρατιέται από μόνη της εταιρείας.
0: Συστήσατε όμως πολύ σημαντικές νέες φωνές.
2: Ακριβώς, κάναμε αυτό καλά. Αλλά επειδή δεν μπήκε τόση δουλειά, θεωρώ, στην δισκογραφική σαν προώθηση, θεωρώ ότι από αυτή την άποψη, οικονομικά δηλαδή, το φεστιβάλ κράτησε τη δισκογραφική εν ζωή. Βέβαια όλα αυτά έχουν κλείσει για μένα πλέον, δηλαδή έχω φύγει πλέον και από το φεστιβάλ αυτό και από την εταιρεία. Και τώρα ανοίγουμε καινούρια κεφάλαια μαζί με την Αναστασία, καινούριους ορίζοντες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί νιώθω ότι ξεκάθαρα έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο για μένα.
0: Τι ωραία που κλείνεις κύκλους και ανοίγεις άλλους κύκλους.
2: Ναι, τώρα...
0: Δεν σταματάει αυτό το πράγμα.
2: Είναι αυτό. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το μετέχμιο Δηλαδή αύριο νομίζω ελπίζουμε ότι θα ανοίξει καινούρια μας εταιρεία που θα λέγεται The Open Nest.
0: Ναι.
2: Είναι μια επινόηση της Αναστασίας. Το οποίο θα περιλαμβάνει και από μουσική εννοείται και από δίσκους και όλα αυτά, αλλά και επίσης residences, retreats τα οποία κάνουμε στο χωριό, εργαστήρια, ίσως και ένα podcast. Τι άλλο, το αυλή sessions. Αυλή sessions είναι κάτι καινούριο που αρχίσαμε, το οποίο είναι... θες να το πεις εσύ?
1: Είναι υπαίθριες συναυλίες,
0: ναι,
1: σε παραδοσιακές αυλές της Κύπρου, αλλά πανκύπρια. Δηλαδή θα πάμε σε όλες τις πόλεις, θα βρούμε αυλές.
0: Το πετυχημένο στα πείραμα
2: χωριά,
0: λοιπόν,
2: κυρίως, ναι,
0: το πετυχημένο, ναι, πείραμα που κάνατε στο δικό σας χωριό με, ναι, τις δικές σας αυλές,
1: ναι,
0: λέτε θέλουμε να το εξάγετε.
1: Ναι, να ταξιδέψει αυτό το πράγμα.
0: Και να το ταξιδέψετε και σε άλλες αυλές στην,
1: ναι,
0: Κύπρο.
1: Γιατί η αυλή είναι σημαντικός χώρος συνάντησης. Και μια φορά είπε ο Λευτέρης κάτι που εμένα με ενέπνευσε για να δουλέψω πάνω σε αυτό το κόνσεπτ. Mm-hmm. Είπε, η φιλοξενία είναι πολιτισμός. Γιατί έρχονται φίλοι μας και εμείς έχουμε την ευθύνη και την ανάγκη να τους φροντίσουμε σπίτι μας. Οπότε,
2: και
1: το
2: χαρά,
1: αν είσαι καλλιεργημένος άνθρωπος, πιστεύω, και αν έχεις αρετές, αυτό θα φανεί στο πώς θα
0: φιλοξενήσεις
1: ένα άλλο
0: πόσο
1: άνθρωπο.
0: Πόσο δίκιο έχετε.
1: Και αυτό έτσι
0: έχετε.
1: Το πήραμε και θέλουμε να το κάνουμε, να το απλώσουμε, να μοιραστούμε την αγάπη.
2: Αλλά πες για το αυλή session, γιατί έχει και
0: άλλα στοιχεία.
2: Μ' αρέσει
0: πάρα πολύ αυτό που λέτε. Για συνεχίστε.
1: Το αυλή session λοιπόν συμπεριλαμβάνει συναυλίες από Κύπριους καλλιτέχνες και είναι μια σύμπραξη με εινοπαραγωγούς Κύπριους, και δεν θέλουμε να αναδείξουμε μόνο τους μουσικούς τους Κύπριους, θέλουμε να αναδείξουμε και τους παραγωγούς οτιδήποτε, δηλαδή τοπικά προϊόντα, φαγητό και κυρίως κρασί. Γιατί έχει πολύ ωραία κρασιά στην Κύπρο και ακόμα και ήδη οι Κύπροι δεν πίνουν τα κυπριακά και προτιμούν γαλλικά, ξέρω αυτά, αλλά υπάρχουν, πρέπει να τα αγκαλιάσουμε
2: και
1: αυτά.
2: Το χαρουκόμελο, το, ναι, λάδι,
1: το λάδι,
2: η ζιβανία,
1: ναι.
2: Δηλαδή είχαμε, ας πούμε, στο event αυτό οι παραγωγοί, οι οποίοι πουλούσαν αυτά τα προϊόντα πριν από τη συναυλία, παίρναν ένα ποτήρι κρασί, βλέπαν τη συναυλία, μετά συνέχισαν με το μπουφέ και αυτά, οπότε το κάνουμε όλο, δηλαδή έχει και την εμπειρία της φύσης των τόπιων προϊόντων, η γευσιγνωσία, ας πούμε, και αυτά. Και θεωρούμε ότι αυτό το rural culture, agriculture, ας πούμε, πράγμα το οποίο βρίσκουμε ένα πάντρεμα. Και αυτό νομίζω συνδέεται και με αυτό που με είχες ρωτήσει μόλις μπήκα, για το αμάρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι είναι το αμάρι?
2: Λοιπόν, πρόσφατα είχα ταξιδέψει στη Σικελία που μας κάλεσε ένας γνωστός. Εκεί μάζεψε αρκετό κόσμο που έχει να κάνει και με τις τέχνες, αλλά και με κόσμος που, όπως εμάς που ζει, ας πούμε, στην φύση, τέλος πάντων. Και εκεί κάναμε διάφορα brainstorming, κάποια εργαστήρια, ήπια με φάγαμε πολύ ωραία, ας πούμε, στη Σικελία. Και μετά από αυτή τη συνάντηση δημιουργήσαμε ένα, προσπαθούμε δηλαδή τώρα, δημιουργήσαμε ένα network, το οποίο έχει να κάνει με residences, δηλαδή artistic residences και retreats. Δηλαδή εμείς έχουμε ένα χώρο στη Βάβλα, αυτοί έχουν ένα χώρο στο Τέστα Τελάκουα της Σικελίας, κάποια άλλα παιδιά έχουν ένα χώρο στο Vis Island της Κροατίας και τώρα γυρεύουμε και άλλους, ψάχνουμε και άλλους partners. Για να κάνουμε αυτό το network από όπου, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης μπορεί να, ξέρω εγώ, να πάει από το ένα στο άλλο.
0: Και ενδιαφέρον που είναι και αυτό.
2: Ναι, αλλά και έχουμε κάποια core values, ας το πούμε, τα οποία αρχίζουμε με τη χαρά καταρχήν, δηλαδή με το well-being, ότι δεν είμαστε απλά καλλιτέχνες και πρέπει να μόνο να πονάμε και να πεινάμε και αρχίζουμε, ξέρεις, με τη χαρά που περιέχει αυτό το πράγμα. Anyway, είναι ακόμα στα Σκαριά. Τώρα την άλλη εβδομάδα θα πάμε στα Σκόπια, εκεί στο Music Conference και Showcase, το PIN Conference, αν το ξέρετε. Είναι κοντά εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και θα παίξουμε και σαν Αμαντάμα και σαν Freedom Candlemaker, αλλά θα κάνουμε και την παρουσίαση αυτού του network, όπου έχουμε φέρει τώρα κάποια χαρούπια από το χωριό, ζιβανία,
1: ρόδια
2: ξέρω, και θα δίνουμε, ξέρεις, επειδή τα πάνελ συνήθως είναι λίγο βαρετά, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Εμείς θα μπούμε εκεί με μουσική και θα δίνουμε χαρούπια και ζιβανία, ας πούμε.
0: Απίστευτο.
2: Να πω για τους ακροατές, επειδή μπορεί να μην ξέρουν τι είναι ζιβανία.
0: Και εγώ δεν το ήξερα. Το έμαθα την πρώτη φορά που ήρθα στην εκπομπή.
2: Σοβαρά, βέβαια.
0: Το είπες και σου ρώτησα, τι είναι αυτό.
2: Ναι, είναι κάπως η ρακή της Κύπρου, ας το πούμε.
0: Που είναι πολύ δυνατή όμως.
2: Ναι, είναι...
0: Μου είπανε μετά φίλοι μου.
1: Είναι δυνατή. Ναι.
0: Είναι πιο δυνατή, μου λένε.
1: Πολύ πιο δυνατή.
2: Λίγο, δεν είναι πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ.
1: Εξαρτάται ποιο την κάνει την απόσταξη.
2: Ακριβώς. Αυτά, ναι, αυτό. Οπότε είναι και αυτό.
0: Πάρα
2: αυτό
0: πολύ ωραίο.
2: Ακολουθεί μετά τη Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και πριν μας πει ο Λευτέρης τι, αφού ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, που θα παίξουν την Τετάρτη, εγώ θέλω να ρωτήσω ότι να μαντάμα, αυτή η δουλειά που κυκλοφόρησες και έχουν περάσει αρκετοί μήνες, ποιος είναι ο τίτλος?
1: Η δουλειά είναι, έχει τίτλο Pagan Soul, Παγανιστική.
0: Ωραία.
1: Soul.
0: Ωραία.
1: Και εντάξει, είναι 9 κομμάτια. Έχει ένα κομμάτι στα ουκρανικά, ελληνικά, κυπριακά, αγγλικά και μια γλώσσα που έγραψα, που επινόησα εγώ.
0: Ποιο είναι το κομμάτι αυτό με τη γλώσσα που επινόησες εσύ?
1: Είναι το τελευταίο κομμάτι στο δίσκο που ονομάζεται Ευέτιο Τμόλ και είναι μια προσευχή στο Θεό της αγάπης.
0: Mm.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε πάλι σε σένα, αλλά πες μας τώρα, Λευτέρη, θα παίξετε Τετάρτη?
2: Ναι.
0: Το θυμάμαι.
2: Εντάξει, πριν σας πω αυτό, να πω ότι τις 28 του μήνα κυκλοφορεί ένα καινούριο EP, να μαντάμε, το οποίο είναι μια σύμπραξη με ένα παραγωγό και DJ στην Κύπρο, τον Alex Toom, ο οποίος έχει πάρει τα κανάλια του Απέραντος, το οποίο είναι το κομμάτι που ακούσαμε,
0: που ακούσαμε πριν,
2: και το έχει κάνει σε ένα remix σε 5 κομμάτια, τα οποία θα κάνουν, αποτελούν ένα EP, το οποίο θα κυκλοφορήσουμε στις 28. Εμείς θα παίξουμε τώρα την Τετάρτη στο Κοτέτσι.
0: Mm-hmm. Που είναι στη Βαλαωρίτου.
2: Είναι στη Βαλαωρίτου, 19, δεν κάνω λάθος.
0: Freedom Candle Maker.
2: Με special guest στην Άμα Ντάμα.
0: Ωραία.
2: Είναι και κόσμος που ακούστηκε στην πόλη ότι δεν πρόλαβε την Άμα Ντάμα στο Open Jazz Festival, οπότε μπορούν να έρθουν να την ακούσουν εκεί.
0: Και γύρω μετά στις 10. Γύρω στις 10, μετά πάτε στα Σκόπια.
2: Μετά πάμε στα Σκόπια.
0: Και μετά επιστρέφετε
2: στην Κύπρο.
0: Κύπρο.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Στη Βάβλα.
0: Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε, Αναστασία, ήταν γραμμένο από σένα? Είναι όλα γραμμένα από σένα?
1: Ναι, είναι όλα original.
0: Mm-hmm.
1: Κομμάτια, πάλι εμπνευσμένα από τις διάφορες κουλτούρες με τις οποίες μεγάλωσα μικρή.
0: Ωραία. Μπορείτε να ακούσετε τα κομμάτια τους σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Εγώ έχω μία έτσι προτίμηση κάθε φορά και το λέω και θα κάνω τα πάντα όσο αυτή η πλατφόρμα συνεχίζει να στηρίζει πραγματικά τους καλλιτέχνες. Αυτή να σας προτείνω κάθε φορά, την Badcamp. Mm-hmm. Εκεί να μπαίνετε, mm-hmm. γιατί είναι πολύ έντιμη απέναντι στους καλλιτέχνες σε σχέση με άλλες. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα, γιατί Τετάρτη θα παίξουν εδώ, Θεσσαλονίκη. Οπότε λίγο να μπούμε στο κλίμα και να δω και τι χρόνο έχουμε, για να δω τι προλαβαίνουμε να κουβεντιάσουμε μετά.

0: Λοιπόν, έλεγα τώρα με τη Σοφία Σακαλή που φροντίζει τον ήχο με τι να κλείσουμε και μάντεψε Αναστασία τι μου είπε. Συγγνώμη, εγώ θέλω να ακούσω αυτό που είναι δική της γλώσσα, λέει. Οπωσδήποτε. Οπότε με αυτό θα κλείσουμε.
1: Ξυπνάει μια περιέργεια, εννοείται.
0: Σας το λέμε. Σας το λέμε να το ξέρετε και ό,τι δεν προλάβουμε να ακούσουμε θα το ακούσουμε άλλη φορά, γιατί εγώ έχω και άλλα αγαπημένα από τη δικιά της δουλειά, που δεν θα το πω βέβαια με την ωραία προφορά που το είπε εκείνη. Εγώ θα το πω Pagan Soul, γιατί εκείνη το είπε πολύ πιο ωραία. Και ο Λευτέρης Μουμτσής και η Αναστασία Δημητριάδου, αλλά με το όνομα το Νάμα Ντάμα και την πορεία της στη μουσική. Δεν ξέρω τι άλλο έχουν στο μυαλό τους να κάνουν, εκτός από αυτά που ήδη ανέφεραν και εμένα μου φαίνονται και πολλά και πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά πρέπει να πω ότι πρώτον χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα
2: και
0: στην
2: εκπομπή. Πολύ, πολύ.
0: Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία η εβδομάδα. Σας εύχομαι να είστε το ίδιο αϊκίνητοι και να μην το βάζετε κάτω με ό,τι είναι, γιατί η αλήθεια είναι, και αυτή μπορεί να είναι και η τελευταία έτσι ερώτηση σήμερα, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, δεν έχουμε νομίζω πολύ χρόνο, εντάξει έχουμε κάτι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα πια, στενεύουν πολλά περιθώρια, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά. Ζορίζουν πολύ τα πράγματα και η τέχνη μπορεί να μην μπορεί να αλλάξει τον κόσμο αμέσως και μόνη της, αλλά για σας τι είναι σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς?
1: Για μένα είναι θεραπεία περισσότερο η τέχνη. Δεν είναι ότι θα σώσει τον κόσμο, αλλά είναι ένας τρόπος να ισορροπώ μέσα μου κάποια... τη σκοτεινιά μου, ας πούμε. Mm-hmm. Μπορεί να μην είμαι καλά και να βγω να παίξω και για εκείνα τα 45 λεπτά να ζήσω πραγματικά, να ζήσω στο τώρα. Για μένα είναι μια προσγείωση στο, στο τώρα, στο εδώ και τώρα. Συνήθως ζούμε μεταξύ μέλλοντος, παρελθόντος, ξεχνάμε να αναπνέουμε και ξεχνάμε να παίρνουμε μαθήματα από τα ζώα μας. Γιατί οι γάτες, οι σκύλοι ζουν στο εδώ και τώρα και μας αγαπούν εδώ και τώρα. Εμείς για κάποιο λόγο λέμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Πιστεύω η τέχνη απλά μας βοηθά να ερχόμαστε στον εαυτό μας. Στο Θεό, στον εαυτό μας, στο σύμπαν, στην ύπαρξή μας.
2: Στο παρόν.
1: Στο παρόν.
0: Ξέρει για σένα τι είναι.
2: Εγώ θα έλεγα, συμφωνώ απόλυτα με την Αναστασία και... σε αυτό τη θεραπεία, νομίζω αυτή η θεραπεία μπορεί να σώσει τον κόσμο. Δηλαδή, και σε αυτό επενδύουμε. Εγώ σε αυτό επενδύω, δηλαδή προσωπικά θεωρώ ότι αυτή η θεραπεία. Γιατί ο μόνος λόγος που κάνω ακόμα μουσική είναι ότι συνειδητοποίησα ότι η μουσική είναι θεραπευτική. Οπότε έχω κάποιο σκοπό που κάνω μουσική. Δηλαδή, όταν πάω να παίξω, δεν πάω απλά να παίξω για να τρέφω το εγώ μου ή για να πληρωθώ, το κάνω επειδή μπορώ να παρέχω μία υπηρεσία, μία θεραπεία σε όποιους ανθρώπους είναι ανοιχτοί να τη δεχτούν και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να δώσω αυτή τη θεραπεία και νομίζω και η Αναστασία το ίδιο κάνει.
1: Αλλά θεραπευόμαστε και εμείς ταυτόχρονα.
2: Εννοείται. Εννοείται. Είναι συνεχές αυτό το πράγμα. Δηλαδή όσο παίζεις, όσο τραγουδάς, όσο γράφεις, θεραπεύεσαι και εσύ ο ίδιος και μαθαίνεις μέσα από αυτό το πράγμα. Μαθαίνεις τον εαυτό σου, μαθαίνεις τις δυσκολίες που έχεις και που σε καθόρισαν, ας πούμε, αλλά συνεχώς προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος. Δεν επαναπάβεσαι, ας πούμε, σε κάτι. Τουλάχιστον εγώ το προσεγγίζω έτσι. Άλλοι μπορεί να επαναπάβονται, ας πούμε, και να λέω και κάνω αυτό, παίζω τραγουδάκια μου, εντάξει. Αλλά για μένα έχει αυτό και πιστεύω. Δηλαδή η πίστη νομίζω σε αυτό και στον εαυτό μας, δηλαδή, βασικά εγώ θέλω η ενδυνάμωση των ανθρώπων, εγώ αυτό με αφορά, να βρούμε όλη τη δύναμή μας μέσα από τον εαυτό μας και όχι να κοιτάζουμε έξω να μας σώσει κάποιος, να μας βοηθήσει κάποιος μόνο. Όχι, έχουμε όλη τη δύναμη που χρειαζόμαστε μέσα μας και με τη μουσική μου αυτό προσπαθώ να προκαλέσω στους ανθρώπους.
0: Επίσης κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έρχεστε από ένα νησί, έρχεστε από μια χώρα για την οποία πολύ συχνά ακούμε πράγματα τα οποία αφορούν συμπτώματα του σημερινού κόσμου, δηλαδή, ξέρετε, τις γνωστές offshore, τη διαφθορά και όλα αυτά, και έρχεστε με φόρα και με δύναμη και με δημιουργικότητα που είναι εντελώς απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση της φοβερής κερδοσκοπίας, του νεοπλουτισμού, της φιγούρας, του για τα χρήματα αξίζει μόνο να ζήσεις και για τίποτε άλλο.
1: Νομίζω πάντα σε όλον τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους παίρνει το ρεύμα και μένουν με ένα βραχάκι εκεί πέρα και πας και τους βρίσκεις και είναι bubble within a bubble. Δεν είμαστε απλά καλλιτέχνες. Πιστεύω είμαστε καλλιτέχνες που έχουμε συνείδηση. Έχει πολλούς καλλιτέχνες που έχουν άλλα intentions, προθέσεις. Ναι. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας να πετύχει, πιστεύω, στη ζωή του. Εμείς είμαστε bubble within a bubble, διότι θέλουμε... Επιλέγουμε ένα σούπερ δύσκολο δρόμο του να βρίσκουμε τους τρελούς που είναι όπως εμάς τρελοί κάπως με τον τρόπο τους και να
2: χαράσουμε και
0: βρε να πώς χαράσουμε... πώς έγινε οι ωραίοι άνθρωποι και οι κανονικοί να θεωρούνται τρελοί στην εποχή μας, γιατί είναι φιλοχρήματοι, δεν είναι
1: για με την κερδοσκοπία, δεν είναι με την...
0: Μα αυτό είναι γενικά, Αναστασία μου, το ωραίο στους ανθρώπους. Τώρα μην κοιτάμε οι αξίες πώς το έχουν φέρει και το έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Εγώ δεν ήμουνα, δυστυχώς, δεν μπόρεσα να έρθω στο Open Jazz Festival. Κώστα Μακαριανάκη, συγγνώμη, ήταν πολύ σοβαρή λόγη που δεν μπόρεσα να είμαι και δεν σας είδα, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, βρε Αναστασία, γιατί έχω δει βίντεο, εννοείται πως θα μελετούσα πριν έρθεις εδώ για να σε δω. Βλέπω τώρα απέναντί μου ένα τόσο ευγενικό και έτσι αποφασισμένο, όμως, όταν μιλάει για την τέχνη της και τη ζωή της κορίτσι, και πάνω στη σκηνή ένα απελευθερωμένο πλάσμα. Πώς είναι εκεί, επάνω στη σκηνή είσαι λίγο η ίδια που βλέπω εδώ, πατάς τα πόδια σου, ξέρεις τι θέλεις, είσαι όμως και πολύ απελευθερωμένη. Πώς γίνεται αυτό?
1: Εντάξει, θα μιλήσω κυρίως σαν performer, και πιστεύω θα μπορούν να ταυτιστούν και ηθοποιοί με αυτό που θα πω. Όταν αποβάλεις το φόβο σου και όταν αποβάλεις αυτό το άγχος που νιώθεις όταν εκτίθεσαι, γιατί δεν θα νιώθεις πάντα αυτό το φόβο, πιστεύω. Ενώ όταν βγαίνω εγώ πάνω, μπαίνω σε ένα άλλο κόσμο δικό μου. Δεν είμαι εδώ με τους θεατές ακριβώς. Είναι κάτι σαν... Δεν το μιλάμε πολύ αυτό το θέμα. Ταξιδεύεις αλλού και μπαίνει σε τρανς, όπως έμπαινε στο μαντίο, ας πούμε, σε τρανς. Είναι πολύ συνηθές πράγμα, πιστεύω, για τον άνθρωπο να μπαίνει σε μια κατάσταση. Απλά δεν το μιλάμε. Νιώθουμε περισσότερες φορές η κοινωνία, αλλά είναι μπούρδες όλα αυτά. Τι λες, η μαγιά υπάρχει.
0: Υπερβολές και αυτά, δεν είναι έτσι όμως.
1: Η μαγιά υπάρχει, οι μάγοι και οι μάγισσες υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε
0: σήμερα και που ήσταν σήμερα εδώ.
2: Πάρα πολύ.
0: Καλή πορεία σε όλα όσα κάνετε και κυρίως αυτό που σας εύχομαι είναι να το χαίρεστε μέσα από την ψυχή σας. Δηλαδή αυτό που κάνετε να σας δίνει τη δύναμη και την ανατροφοδότηση και την έμπνευση να πάτε στα επόμενα, πώς θα έλεγε η Αναστασία, βραχάκια. Αυτό. Εκεί να συναντιέστε με ανθρώπους που μιλάτε την ίδια γλώσσα και την ίδια αισθητική. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Σοφία, σε καλή. Πάμε να ακούσουμε τη γλώσσα της Ναμαντάμα και έτσι να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε ντουέτα. Ο Iggy Pop συναντά την Françoise Hardy, ο Stuart Staples τον Tindersticks στην Lassa de Sella, η Isobel Campbell τον Mark Lanegan, ο Serge Gainsbourg τη Brigitte Bardot, ο Morrissey τη Siouxsie. Καλή σας ακρόαση!

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πια Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Παναγιώτης Γερμανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε ντουέτα της σύγχρονης κυρίως μουσικής. Καλή σας ακρόαση.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της R3 έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία και τον Παναγιώτη Γερμανόλη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάτ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Γουάιλντ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μεγάλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERTECO. Με μεγάλη μας χαρά ο Τάσος Τριανταφύλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα κάνουμε μία αναδρομή στον κατάλογο της 4AD με οδηγό τη μοναδική επίσημη βιογραφία της εταιρείας, το βιβλίο Facing the Other Way, The 4AD Story, του μουσικού δημοσιογράφου Μάρτιν Άστον. Μέσα από αυτό το έργο των 600 και πλέον σελίδων αποκαλύπτεται πως η ιστορία της 4AD ξεκινάει το 1979, όταν ο Άιβο Γουάτς Ράσελ μαζί με τον Πίτερ Κέντ, εργαζόμενοι τότε στο κατάστημα της Beggars Banquet στο Λονδίνο ως υπεύθυνοι των demos καινούριων συγκροτημάτων, ιδρύουν αρχικά μια εταιρεία με το όνομα Axis, μετά από χρηματοδότηση 2.000 λιρών από τον Μάρτιν Μίλς, ιδιοκτήτη της Beggars. Πολύ σύντομα όμως η Axis μετονομάζεται σε 4AD και εξελίσσεται σε μια ανεξάρτητη δύναμη που όρισε τον εναλλακτικό ήχο των επόμενων 2 δεκαετιών, φιλοξενώντας ήδη από post-punk, dark wave και dream pop μέχρι alternative rock, indie folk και gothic rock. Ο χαρακτηριστικός εθέριος ήχος της εταιρείας παραπέμπει κυρίως σε 2 σχήματα, τους Dead Can Dance και τους Cocteau Twins, αλλά και στο προσωπικό project του ίδιου του Άιβο, τους This Mortal Coil. Με αυτούς ξεκινήσαμε, ακούγοντας από τον ντεπούτο άλμπουμ τους το Ital and In Tears, το Baramanti, ένα ατμοσφαιρικό instrumental που συνέθεσε ο Simon Raymond των Cocteau Twins. Στη συνέχεια θα πάμε ακόμη πιο πίσω, στην εποχή που η εταιρεία ονομαζόταν Axis, για να ακούσουμε το Junction One από τους Fast Set, την ιστορική πρώτη κυκλοφορία της μετέπειτα 4AD.

Σύμφωνα λοιπόν με το βιβλίο του Μάρτιν Άστον, οι δύο πρώτες κυκλοφορίες της εταιρείας βγήκαν στα δισκοπολία το 1980 με το αρχικό της όνομα Axis Records. Το πρώτο σίγγλ ήταν το Junction One από τους Fast Set που μόλις ακούσαμε. Ένα synth-pop project του David Knight, το οποίο ο Ivo ξεχώρισε και επέλεξε αυθόρμητα μέσα από μια κασέτα με demos, ενώ αμέσως μετά με τον κωδικό Axis 2 ακολούθησε το She's My Girl από τους Bears, ένα μάλλον άγνωστο New Wave σχήμα με το κομμάτι να ηχογραφείται μέσα σε ελάχιστες ώρες, σχεδόν χωρίς καμία προετοιμασία ή πρόβα, αποτυπώνοντας τον πειραματικό και ελεύθερο χαρακτήρα εκείνης της πρώτης περίοδου.

Περάσαμε στους My Captains από το 1981, ένα post-punk group από την Οξφόρδη, το οποίο ο Άιβο είδε live, του άρεσαν και έτσι του ζήτησε να ηχογραφήσουν για την 4D. Το 7-inch EP με τα 4 τραγούδια που προέκυψε εξαντλήθηκε γρήγορα και αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σπάνια και περιζήτητα single της εταιρείας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Άιβο, Ουάτς, Ράσελ και Κέντ αποφασίζουν να αλλάξουν το όνομα της εταιρείας, καθώς το Axis ήταν ήδη κατοχυρωμένο από άλλη δισκογραφική. Το νέο όνομα 4AD προήλθε από ένα promotion art flyer για μελλοντικές κυκλοφορίες της Axis, το οποίο, κοιτώντας ο Άιβο, στάθηκε σε ένα παιχνίδι λέξεων που ξεκινούσε από τη φράση 1980 forward και κατέληγε σταδιακά μέσω συντομογραφιών στο λογοπαίγνιο 4AD. Προτείνει έτσι στον Peter Kent το όνομα, το οποίο δέχτηκε αμέσως, και έτσι γεννήθηκε επισήμως η εταιρεία με την οποία ασχολούμαστε σήμερα, η Bauhaus τώρα. Για τους Bauhaus να πούμε ότι αν και η 4AD δεν ήταν η πρώτη ούτε η τελευταία τους εταιρεία, έχουν ωστόσο μια ειδική θέση στην ιστορία της, και από αυτούς θα ακούσουμε τώρα το Crowns από το 1980.

Αυτό ήταν το Crowns από τους Bauhaus, ένα από τα πιο ασυνήθιστα κομμάτια τους. Κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 1980 ως B-side του single Telegram Sam, της γνωστής διασκευής τους στο τραγούδι των T-Rex. Το κομμάτι αυτό έρχεται από την πρώτη περίοδο της 4D, όταν η εταιρεία άρχισε να συνδέεται με έναν πιο σκοτεινό post-punk ήχο, μέσα από σχήματα όπως η In Camera, η Ρέμα Ρέμα και η Αυστραλή Birthday Party, οι οποίοι ξεκινώντας ως Boys Next Door μετακόμισαν στο Λονδίνο και στη δεύτερη συναυλία τους γνωρίζουν τον Άιβο και υπογράφουν έτσι με την εταιρεία. Η ιδιαίτερα σημαντική για τη διαμόρφωση της ταυτότητας της 4AD υπήρξε και η παρουσία των Ρέμα Ρέμα, τον οποίο το μοναδικό EP Will in the Roses που κυκλοφόρησε τον Απρίλη του 1980 περιλαμβάνει εκτός από το ομότιτλο κομμάτι που ακούμε και το Fond Affections, το οποίο διασκευάστηκε αργότερα

Αυτή ήταν η Modern English από το Colchester, οι οποίοι παρέμειναν στην 4AD για 3 άλμπουμ και περίπου 8 ή 9 singles πριν περάσουν αργότερα στην αμερικανική αγορά και γνωρίσουν ευρύτερη απήχηση στην εναλλακτική σκηνή. Ακούσαμε το Swans on Glass από τον ντεπούτο σίγγλ τους του 1980 και περνάμε τώρα στο δεύτερο σίγγλ της ίδιας χρονιάς, το Gathering Dust, το οποίο παραμένει σημείο αναφοράς για την ιστορία της εταιρείας για λόγους που δεν έχουν σχέση μόνο με τη μουσική, όταν ο αρχικός art director δεν μπόρεσε να παραδώσει το εξώφυλλο του δίσκου. Ο Peter Kent κάλεσε έναν φίλο του που του σύστησε έναν νεαρό graphic designer ονόματι Von Oliver. Η σύμπτωση ήταν περίεργη, οι Modern English είχαν τυπώσει μπλουζάκια με μια φωτογραφία της Diane Arbus και ο Oliver έτυχε να έχει χρησιμοποιήσει την ίδια ακριβώς φωτογραφία στο πορτφόλιο του. Το αποτέλεσμα ήταν να προσληφθεί αμέσως και να ξεκινήσει έτσι μια συνεργασία που θα έδινε στην 4AD την ξεχωριστή της εικαστική ταυτότητα με εξώφυλλα δίσκων που θεωρούνται πλέον κλασικά έργα design. Το Gathering Dust που ακούμε διασκευάστηκε 3 χρόνια αργότερα από το Studio Project του επικεφαλής της εταιρείας Ivo, τους This Mortal Coil, με φωνητικά από την Elizabeth Fraser, των Cocteau Twins. Ήταν μια καλή εκτέλεση, αλλά όχι τόσο καλή όσο το πρωτότυπο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αξίζει όμως να αναφερθούμε και στο σχεδόν μαθηματικό σύστημα ρύθμισης του καταλόγου της 4AD, καθώς οι κυκλοφορίες της εταιρείας στη Μεγάλη Βρετανία ακολουθούσαν ένα πολύ συγκεκριμένο στάνταρ σχήμα, το οποίο έγινε λατρεία για τους συλλέκτες. Το πρώτο τμήμα του κωδικού περιείχε πάντα το χαρακτηριστικό AD, με το αρχικό γράμμα να φανερώνει αμέσως το φορμάτ της κυκλοφορίας. Έτσι, ο κωδικός AD μας δείχνει τα singles, ο κωδικός BAT χρησιμοποιείται για τα EPs, ενώ το CANT από το cassette and disc αποτελεί τη βάση για όλα τα ολοκληρωμένα άλμπουμ. Τα LPs με τη σήμανση CD να προστίθεται απλώς στο τέλος για την ψηφιακή τους έκδοση. Συνεχίζοντας, το DAT ξεκλειδώνει τους διπλούς δίσκους, ενώ το MAT χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα mini LPs. Σχετικά με το σύστημα ρύθμισης, η 4AD είχε αναπτύξει μια ιδιοφυή λεπτομέρεια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, όπου το πρώτο ψηφίο του τριψήφιου αριθμού στο κωδικό δήλωνε αμέσως το έτος κυκλοφορίας. Έτσι, το 0 αντιστοιχούσε στο 1980, το 1 στο 1981, το 2 στο 1982, φτάνοντας μέχρι το 9 για το 1989. Για παράδειγμα, αν κρατούσατε στα χέρια σας το εμβληματικό άλμπουμ Do It των Pixies με τον κωδικό CANT 905, ξέρατε αυτόματα ότι πρόκειται για το 5ο άλμπουμ που εξέδωσε η εταιρεία μέσα στο 1989. Αντίστοιχα, το ιστορικό Treasure των Cocteau Twins έφερε τον κωδικό CANT 412, δείχνοντας ότι ήταν η 12η ολοκληρωμένη κυκλοφορία για το 1984. Περάσαμε στους Short Soul με το single Marble Station από τον Ιανουάριο του 1981, μια κυκλοφορία ορόσημο για την πρώιμη ιστορία της 4AD.

Και αυτή βέβαια είναι η αγαπημένη Cocteau Twins με το Feathers or Blains. Μέσα από το ιστορικό EP με τίτλο Lullabies κυκλοφόρησε το 82 από την 4AD. Σύντομα θα γίνονταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εταιρείας. Αυτό ήταν το πρώτο single του συγκροτήματος από τη Σκωτία, οι οποίοι έστειλαν την demo κασέτα τους στον επικεφαλής της εταιρείας Ivor Watts Russell, απλώς και μόνο επειδή ήταν θαυμαστές στον The Birthday Party. Το αρχικό demo λέγεται πως ήταν τόσο κακό ηχογραφημένο, ώστε τα φωνητικά της Elizabeth Fraser σχεδόν δεν ακούγονταν. Ο Ivor όμως ερωτεύτηκε πραγματικά το συγκρότημα όταν τους έβαλε τελικά στο στούντιο για να ηχογραφήσουν το πρώτο τους άλμπουμ, το Garlands, και άκουσε για πρώτη φορά καθαρά τη μοναδική φωνή της Fraser. Οι Cocteau Twins, κυκλοφορώντας λοιπόν από τη θρυλική 4AD το ντεμπούτο τους άλμπουμ Garlands το 82, έδωσαν τα πρώτα σημάδια ενός ιδιόρυθμου ήχου, αυτού που τελειοποιήθηκε στην επόμενη κυκλοφορία τους, το Head Over Heels. Ο δίσκος Treasure που ακολούθησε με ανάλαφρη κατεύθυνση έγινε η πρώτη dream pop κυκλοφορία στην ιστορία της μουσικής, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο την παράξενη ομορφιά και την τεράστια εμβέλεια της φωνής της Liz Fraser. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 84 και από εκεί ακούμε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια τους, το Lorelei.

πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας. Για τώρα λοιπόν θα ακούσουμε το Pearly Dewdrops Drops, τον Cocteau Twins από τον Απρίλιο του 84 και το EP The Spangle Maker της 4AD. Αυτή ήταν η πρώτη τους επίσημη ηχογράφηση με τον βασίστα Simon Raymond στη σύνθεσή τους, και δημιουργήθηκε μετά από παρότρινση του Ivo Watts Russell να γράψουν κάτι που θα μπορούσε να προσεγγίσει τα εμπορικά Charles. Το πείραμα πέτυχε απόλυτα, αφού το κομμάτι σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 των ήδη καταλόγων και έφτασε μέχρι το νούμερο 29 των γενικών βρετανικών charts. Η παραγωγή του ίδιου του group με τον John Madden στον σχεδιασμό ήχου απογείωσε το αποτέλεσμα, αναδεικνύοντας τις χαρακτηριστικές αέρινες κιθάρες του Robin Guthrie και τα εκφραστικά φωνητικά της Liz Fraser. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Τριανταφύλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στην ιστορία και τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της θρυλικής 4AD.

0: Το Sun Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την Εσοδία Ντίνα Νέα Ιωνία Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Ο Τάσος Τριανταφύλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην αναδρομή στις κυκλοφορίες της 4AD, την πιο σημαντική ίσως ανεξάρτητη εταιρεία της Μεγάλης Βρετανίας, έχοντας ως οδηγό το βιβλίο Facing the Other Way, The 4AD Story του Μάρτιν Άστον. Η 4AD, όπως λέγαμε και νωρίτερα, προέκυψε από την Beggars Banquet στο Λονδίνο με ιδρυτές τους Ivor Watts, Russell και Peter Kent, που ενέταξαν στο label της εταιρείας πειραματική πρωτοποριακή μουσική, φτιάχνοντας σούπερ συγκροτήματα όπως οι Dead Can Dance, οι Cocteau Twins, αλλά και οι This Mortal Coil. Εξίσου εμβληματική όμως είναι και η οπτική ταυτότητα της εταιρείας, που δημιουργήθηκε από το στούντιο γραφιστικής 23 Envelope του αείμνηστου Von Oliver. Μαζί αρχικά με τον φωτογράφο Νάιτζελ Γκρίαρσον δημιούργησαν σουρεαλιστικά και ενηγματικά εξώφυλλα, συνδυάζοντας φωτογραφία, αφηρημένα κολάζ και μυστηριώδη εικονογραφία, διαμορφώνοντας μια ξεχωριστή σφραγίδα που τέριαζε απόλυτα με την εσωστρεφή ομορφιά της μουσικής, κάνοντας κάθε κυκλοφορία της 4AD άμεσα αναγνωρίσιμη. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με ένα σπάνιο ντοκουμέντο στην ιστορία της 4AD, τους Cocteau Twins με το Dear Heart, μέσα από τη ζωντανή τους ηχογράφηση για τη ραδιοφωνική εκπομπή του θρυλικού John Peel τον Οκτώβριο του 1983. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ σε κανένα επίσημο στούντιο άλμπουμ τους, παρά μόνο κυκλοφόρησε χρόνια μετά σε συλλογές με τα σπάνια αρχεία της μπάντας. Περάσαμε στο τρίτο στούντιο άλμπουμ των Cocteau Twins στην 4AD, το Treasure από το 1984, από όπου ακούμε το Pandora.

Το 1984 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την 4AD. Κυκλοφόρησε λοιπόν ο πρώτος δίσκος των This Is Mortal Coil, τότε με τίτλο It'll End In Tears, από όπου ακούσαμε το Another Day, μια διασκευή στο τραγούδι του Roy Harper, το οποίο ενορχίστρωσε ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, ο Ivo Watts Russell. Το εμβληματικό αυτό ντεπούτο εκδόθηκε με κωδικό CANT 411, ακριβώς δίπλα στον κατάλογο με το album Treasure των Cocteau Twins, που αναφέραμε και νωρίτερα. Στα εθέρια φωνητικά συναντάμε φυσικά την Elizabeth Fraser, η ερμηνεία της οποίας σφράγισε και καθόρισε για πάντα την αισθητική της δισκογραφικής. Η ιστορία ενός άλλου μεγάλου γκρουπ της 4AD ξεκίνησε το 1980 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν η Λίζα Τζέραρτ και ο Μπρένταν Πέρι, και οι δύο αγγλοϊρλανδικής καταγωγής, συναντήθηκαν και σχημάτισαν τους Dead Can Dance. Όπως και άλλα σχήματα της εποχής, το συγκρότημα μετακόμισε στο Λονδίνο το 1982, μία μετακόμιση που αποδείχτηκε αν μη τι άλλο μεγάλη πρόκληση, αφού για 4 χρόνια ζούσαν με το επίδομα ανεργίας, ψάχνοντας για κάποιο συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Ο Μπρένταν Πέρι δεν απογοητεύτηκε και έπειτα από πολλές απορρίψεις συνέχισε να ψάχνει, και τότε ήταν που οι Dead Can Dance και οι 4AD ανακαλύψαν ο ένας τον άλλο και υπέγραψαν συμβόλαιο το 1983, κυκλοφορώντας την επόμενη χρονιά το πρώτο μόνιμο δίσκο τους, ο οποίος περιείχε τραγούδια που είχαν γραφτεί τα προηγούμενα 4 χρόνια. Θα περάσουμε να ακούσουμε το Carnival of Light μέσα από μια σπάνια ζωντανή ηχογράφηση του 1984 για τα αρχεία του BBC. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στη συλλογή The Garden of the Arcane Delights and Pill Sessions και αποτυπώνει την ακατέργαστη post-punk ατμόσφαιρα των πρώτων τους βημάτων.

Περάσαμε στο δεύτερο άλμπουμ των Dead Can Dance, το Spleen and Ideal, από που ακούσαμε το Enigma of the Absolute, και θα συνεχίσουμε από το ίδιο άλμπουμ με το Avatar. Ο δίσκος, να πούμε, κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1985 από τη 4AD με τον κωδικό καταλόγου CAD 512 και αποτέλεσε καθοριστικό σημείο καμπής για το ντουέτο των Brendan Perry και Lisa Gerrard, καθώς εγκατέλειψαν τις gothic rock καταβολές τους και διαμόρφωσαν τον χαρακτηριστικό νεοκλασικό dark wave ήχο τους. Ο τίτλος, εμπνευσμένος από τα άνθη του κακού του Baudelaire, αποτυπώνεται εύστοχα στο εξώφυλλο του άλμπουμ που φωτογράφησε ο Colin Gray, μία αυθόρμητη λήψη σε ένα κατεδαφισμένο ναυπηγείο, όπου μία γυναικεία μορφή με κόκκινη κάπα υψώνει ένα λευκό ξύλινο αστέρι μπροστά σε ένα μισοερυπωμένο κτίσμα, με το ερείπιο να συμβολίζει το σπλίν, τη μελαγχολία και την υλική φθορά, και το φωτεινό αστέρι το ιδανικό ideal, δηλαδή την ανθρώπινη ανάγκη για πνευματικότητα, ελπίδα και τέχνη απέναντι στη φθορά του σύγχρονου κόσμου.

Συνεχίζουμε με τους Ολλανδούς Clan of Zymox, οι οποίοι τράβηξαν την προσοχή του Άιβο έπειτα από την κυκλοφορία τους Subsequent Pleasure του 1983. Υπογράφουν έτσι συμβόλαιο με την 4AD και το 1985 κυκλοφορεί το πρώτο τους LP για την εταιρεία σε συμπαραγωγή με τον Άιβο, ενώ το 1986 κυκλοφορεί το Medusa. Εμείς πάμε στο πρώτο τους LP για να ακούσουμε το Mask of It Mosquito με σκοτεινό χορευτικό ήχο, το λεγόμενο Dark Wave, που έμελε να ανοίξει έναν ολοκένουργιο ηχητικό δρόμο για τον κατάλογο της δισκογραφικής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η ιστορία της 4AD είναι γεμάτη αναπάντηχες συμπτώσεις και μία από τις πιο συναρπαστικές, σχεδόν μυσταγωγικές στιγμές της αφορά τη συνεργασία της με τον Ελβετό εθνομουσικολόγο Μαρσέλ Σελιέ για το project Le Mystère de Voix Bulgare, τη φημισμένη γυναικεία χοροδία της κρατικής τηλεόρασης της Βουλγαρίας. Τις ηχογραφήσεις αυτές με τις υπνοτικές πολυφωνίες και τις σχεδόν απόκοσμες αρμονίες ανακάλυψε τυχαία ο Πίτερ Μέρφι, τον Bauhaus και τις πρότεινες τον Ivo Watts Russell, ο οποίος εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που προχώρησε αμέσως την επανακυκλοφορία του το 1986, μετατρέποντάς τις σε ένα διεθνές εναλλακτικό best seller και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεθνή τους απήχηση. Από αυτό το άλμπουμ ακούσαμε το Πιλέντσεπέ, ένα παραδοσιακό τραγούδι που σημαίνει το πουλάκι και λαϊδάει, και παραμένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε το Καλιμάνγκου Ντένκου, γνωστό και με τη γαλλική του απόδοση ως η Αγρυπνία.

Αυτό ήταν το Whale's Tales, μία από τις πιο εθέρειες και ατμοσφαιρικές στιγμές των Cocteau Twins, μέσα από το άλμπουμ Victoria Land, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 86 με τον κωδικό καταλόγου Cant 602. Ο δίσκος αυτός αποτελεί ένα μοναδικό πείραμα στην πορεία τους, καθώς ηχογραφήθηκε χωρίς καθόλου κρουστά ή μπάσο εξαιτίας της προσωρινής απουσίας του Simon Raymond. Έτσι το βάρος έπεσε αποκλειστικά στις ακουστικές και 12χορδες κιθάρες του Robin Garthy και στα αφηρημένα γεμάτα αντιχήσεις φωνητικά της Elizabeth Fraser, δημιουργώντας ένα από τα πιο αγνά και εμβληματικά δείγματα του dream pop ήχου. Παραμένουμε στον ίδιο δίσκο, από όπου ακούμε το Fit Like Fins.

Αυτό ήταν το Feed Like Fins και πάμε τώρα στο Love's Easy Tears. Κυκλοφόρησε λίγο μετά το Victoria Land και αποτέλεσε το 8ο και τελευταίο EP των Cocteau Twins για την 4 Edition.

Και περάσαμε στους Ultra Vivid Scene, ένα σχήμα προσωπικό όχημα του νεοϊορκέζου πολυοργανίστα Kurt Ralski, που αποτέλεσε τη μοναδική νέα προσθήκη στο δυναμικό της 4AD για το 1988. Ακούμε το Mercy Seat, το δεύτερο επίσημο single μέσα από το ομώνυμο ντεπούτο άλμπουμ τους. Εδώ ο Kurt Ralski, γράφοντας και παίζοντας ο ίδιος όλα τα όργανα στο στούντιο, παντρεύει τις θορυβώδεις κιθάρες των The Velvet Underground με την ψυχεδέλεια των 60's, αλλά και τον ονειρικό ήχο της Dream Pop. Μια ενδιαφέρουσα παρασκηνιακή λεπτομέρεια από την εποχή είναι ότι στο επίσημο βίντεο κλιπ του τραγουδιού εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία να παίζει κιθάρα ο μετέπειτα διάσημος παραγωγός Moby, ο οποίος εκείνο το διάστημα συμμετείχε στις ζωντανές εμφανίσεις του γκρουπ.

0: Και κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία της πρώτης δεκαετίας, αυτής που θεωρούν οι περισσότεροι την κλασική περίοδο της 4AD. Αυτά που ακούσαμε σήμερα και άλλα πολλά μπορεί να βρει κανείς στο 600 σελίδων βιβλίο Facing the Other Way, The 4AD Story του Μάρτιν Άστον. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Τριανταφύλου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι από τις καλύτερες κυκλοφορίες της 4AD κατά τη γνώμη μας. Είναι ο Ρενέ Χάλκετ, μέλος της Original Bauhaus Weimar σχολής, μαζί με τον David J. τον Bauhaus στο Nothing του 1981. Από εμάς πολλές ευχές. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: I know, as if I could remember it, I know nothing is left. Nothing exists, not even past to be remembered. If no one can remember, no one can tell. If no one can remember, no one can tell. As if I could remember it, I tell, there was that light, that blinding light, which turned all matter to unseen light. Not darkness. Darkness cannot exist where light cannot be known. Nothing is left. No matter and no more light. And no more dark and nothing. As if I could remember it, I know I have a hand unseen. My weightless hand restlessly lies on nothing. For it needs to write what matters, where no matter is left to write upon. My hand now writes on nothing. It writes, know then that nothing lasts forever, and nothing will remain when I have written. These words on nothing written will remain, for nothing lasts forever. It will remain, remain, remain, waiting for new creations.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες, ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

Με μια κραυγή θα ξεκινήσει σήμερα. Ένα αχ που δεν βαστά άλλο. Μια ανάγκη για ανάσα που γίνεται δυνατός ήχος. Μια προσπάθεια να αγκιστρωθεί η φωνή του από τον αέρα. Μια κραυγή που ακολουθεί ένα μικρό ποίημα. Ο έρωτας συγκλώνησε την καρδιά μου, όπως ο άνεμος που κατεβαίνει από το βουνό τραντάζει τις βελανιδιές. Σαπφό.

Τον ήχο φροντίζει η Ζωή Μούσιο. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας, πονάει, δεν το κρύβει, το φωνάζει δυνατά να το ακούσει ο αέρας, τα πουλιά, τα δέντρα, τα κτίρια, οι δρόμοι. Και η μουσική μπήγει το μαχαίρι πιο βαθιά και μαζί καταλαγιάζει. Δύο αντίθετες δυνάμεις με σκεπή την ίδια μελωδία. Άκου!

Άκουσαν την κραυγή και οι λιαχτίδες και έτρεξαν να ζεστάνουν την πληγή, να τη γιατροπορέψουν. Ξέρουν αυτές να αλλάζουν το σκηνικό, να γαργαλίσουν σκοτεινά σημεία, να χαϊδέψουν πρόσωπα και σώματα. Χαϊδέψαν τώρα και τη θάλασσα και έγινε κύμα. Εκεί έκατσε μια παρέα και τραγούδησε για την αγάπη που πετά και όλο της κόβουν τα φτερά.

0: Εκεί, πλάι στο κύμα, παρατημένη και μια βάρκα που δεν της δίνουν σημασία πια, μέσα της ξεχασμένο και ένα βιβλίο με ποίηματα, με επιστολές του Ρεμπό στο Βερλέν. Τι καταφέρνει αυτός ο συνδυασμός? Ένας λόγος που απαγγέλλεται, ένας λόγος που τραγουδιέται, μαζί να δένουν αρμονικά και να προσφέρουν αρώματα ποίησης και ρεμπέτικου. Ρεμπότικα τα ονομάζουν οι δημιουργοί, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης. Ο έρωτας ξέρει να συντεριάζει πόθους από όπου και αν προέρχονται.
1: Σκοτεινή και ζαρωμένη, σαν βιολετή γαρίφαλο ανασένη, σταυρία ταπεινά χωμένη, υγρή ακόμη από τον

ζούσε στη βεντούζα της. Η ψυχή μου, ζηλεύοντας την υλική συνουσία, γύσω της άγριο την έκανε και των λιγμών της φωλιά.

μηνύματα όμοια με δάκρυα γαλακτερά κύλησαν κάτω από τον άγριο άνεμο που τα άποθη. Μέσα από μικρούς θρόμβους κοκκινοπού χώματος, για να χωθούν εκεί που η κλίση τα καλούς.

Ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης είναι μια παράφραση του σπανιόλικου τραγουδιού «Αντώνιο Βάρκας Χερέδια Ελ Χιτάνο». Ο Μίνας Μάτσας επινόησε και έγραψε τους ελληνικούς στίχους, δεν το μετέφρασε και ο Περιστέρης το μελοποίησε έτσι ώστε να μην μοιάζει καθόλου με το ισπανικό τραγούδι. Η επιτυχία ήταν αναπάντεχη σε βαθμό που ο Χουάν Μοστόζο, ο Ισπανός συνθέτης, προσέφυγε στην ελληνική δικαιοσύνη. Οι δημιουργοί του τραγουδιού κατηγορήθηκαν για κλοπή πνευματικής περιουσίας καθώς μιμήθηκαν, λέει, μοτίβα του τραγουδιού Αντώνιο Βάρκας Χερέδια. Οι Έλληνες κατηγορούμενοι πρότειναν ένα μάρτυρα υπεράσπισης, ο οποίος δήλωσε ότι λέγεται Αντώνης, είναι εξεπαγγελματός βαρκάρης και ότι γι' αυτόν είχε γραφτεί το τραγούδι. Αθωώθηκαν οι κατηγορούμενοι και όλα καλά.

Να και μια άλλη εκδοχή του, με τη Βούλα αυτή τη φορά, στα ελληνικά, από τη Δανάη Στρατηγοπούλου. Δεν είναι βαρκάρης και πρώην ρεμπέτης, ο Αντώνης εδώ. Έχει 2000 γαρούφαλου χρώμα και 2 μάτια μαύρα που φλόγες σκορπάνε και όπου περάσει ακούς με ένα στόμα «Αχ, Αντώνιο Βάρκας, χερέδια τσιγκάνε».

0: Τραγουδώντας για ένα τραύμα, ένα πόνο, μια αγάπη που σύει ακόμα και τα δέντρα, ανοιχτή πληγή έγινε η φωνή του, έτσι ξεκίνησε και η κραυγή σιγά σιγά μεταμορφώθηκε σε βάρκα, σε πείμα, σε ηλιαχτίδα, σε swing. Τώρα έγινε και παραμύθι για παιδιά, μια πρόσκληση από έναν ερωτευμένο. Όχι, δεν είμαι κακός ο Λύκος, επιμένει, έλα μη φοβάσαι, δεν θα σε φάω, τον πιστεύουμε.
1: Connais-tu histoire que me racontait ma nounou? C'est une belle histoire que j'écoutais sur ses genoux. Si le cœur t'en dit, ma jolie, écoute-moi, je vais te la dire à mi-voix. Elle était une fille douce et tendre comme toi, tout aussi gentille, se promenait dans les bois. Et voilà soudain qu'en chemin, elle aperçoit le grand méchant loup aux abois.

Και ο Αργύρης Χιόνης δίνει άλλη διάσταση στο καλεσμά του. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη, ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη. Αλλά είμαι ο Λύκος, ο κακός ο Λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουνε τα πρόβατα, θα πέσουνε να με σπαράξουν. Τα μικρά κορίτσια που συναντά στο δρόμο άραγε, τι θα έκαναν αν το ξέρανε πως έχουν εμπλέξει με ένα Λύκο αισθηματία.

Άργο πεθαίνει. Μάρθα Μεντέιρος. Άργο πεθαίνει όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας, επαναλαμβάνοντας κάθε μέρα τις ίδιες διαδρομές. Όποιος δεν αλλάζει το βήμα του, όποιος δεν ρισκάρει να αλλάξει χρώμα στα ρούχα του, όποιος δεν μιλάει σε όποιον δεν γνωρίζει. Άργο πεθαίνει όποιος έχει τη τηλεόραση για μέντορά του. Άργο πεθαίνει όποιος αποφεύγει ένα πάθος, όποιος προτιμά το μαύρο αντί του άσπρου και τα διαλυτικά σημεία στο γιώτα αντί τη δίνη της συγκίνησης. Αυτήν ακριβώς που δίνει τη λάμψη στα μάτια, που μετατρέπει ένα χασμουριτό σε χαμόγελο, που κάνει την καρδιά να κτυπά στα λάθη και στα συναισθήματα.

Αργοπεθαίνει όποιος δεν αναποδογυρίζει το τραπέζι όταν δεν είναι ευτυχισμένος στη δουλειά του, όποιος δεν ρισκάρει τη σιγουριά του για την αβεβαιότητα του να τρέξεις πίσω από ένα όνειρο, όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του έστω για μια φορά στη ζωή του να ξεγλιστρήσει από τις πάνσοφες συμβουλές. Αργοπεθαίνει όποιος δεν ταξιδεύει, όποιος δεν διαβάζει, όποιος δεν ακούει μουσική, όποιος δεν βρίσκει το μεγαλείο μέσα του. Αργοπεθαίνει όποιος καταστρέφει τον ερωτά του, όποιος δεν αφήνει να τον βοηθήσουν, όποιος περνάει τις μέρες του παραπονούμενος για την κακή του τύχη ή για τη βροχή την ασταμάτητη. Αργοπεθαίνει όποιος εγκαταλείπει την ιδέα του πριν καν την αρχίσει. Όποιος δεν ρωτά για πράγματα που δεν γνωρίζει ή δεν απαντά όταν το ρωτάν για όσα ξέρει. Αποφεύγουμε το θάνατο σε μικρές δόσεις όταν θυμόμαστε πάντα πως για να είσαι ζωντανός χρειάζεται μια προσπάθεια πολύ μεγαλύτερη από το απλό αυτό δεδομένο της αναπνοής. Μονάχα με μια φλογερή υπομονή θα κατακτήσουμε τη θαυμάσια ευτυχία.

«Όχι, δεν παραπονιέται», λέει ξανά και ξανά, μήπως και το πιστέψει. Από μια κραυγή ξεκίνησε, ζήτησε από τη μουσική, από τα ποίηματα να τον παρασύρουν, να χαϊδέψουν τον πόνο, να ξεχαστεί ή να θυμηθεί ότι είναι ζωντανός, ότι ακόμα αισθάνεται, δεν αργοπεθαίνει. «Δεν παραπονιέμαι», λέει, «όλα καλά. Ονειρεύομαι, χαμογελώ, περπατώ, κλαίω, όλα καλά. Απλώς, να, όταν είμαι μαζί σου, είναι καλύτερα».

Αρκετή ώρα πριν, ο Λεωνίδας Μπαλάφας μας είπε για την αγάπη που πετά, μα τη κόβουν τα φτερά. Ήρθε μια απάντηση από το χιλιανό τροβαδούρο Άντζελο Εσκομπάρ. Λέει, άκου, σ' αγαπώ και θέλω να έχεις την καρδιά σου πάνω απ' όλα και θέλω να είσαι δική μου για πάντα με κάποιο τρόπο, χωρίς όμως να χάσεις το πέταγμα, την πτήση, τα φτερά σου, την κατεύθυνση που δίνουν οι επιθυμίες σου στο βλέμμα σου.

Η Ζωή Μούσιου φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρη ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση, όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας και σήμερα ήθελε να νιώσει, να πονέσει, να φωνάξει, να αφήσει τη μουσική να χαϊδέψει το βήμα του. Για αγάπη μιλούσε, για λιαχτίδες, για κύματα, για βαρκάριδες και τσιγκάνους και παιχνίδια με λύκους και παραμύθια και πτήσεις της αγάπης που της κόβουν τα φτερά και αυτή επιμένει. Αν τον πετύχετε κάπου στο δρόμο, αυτό το μελωδικό διαβάτη, ακολουθήστε τον. Μπορεί και να σας οδηγήσει κάπου αλλού, κάπου πιο ελεύθερα, εκεί που επιτρέπονται όλα. Συναισθήματα, κλάματα, μελοδράματα, χορή. Dance de la Liberté, Branko Galoich. Αυτή τη μελωδία αφήνει πίσω του, σαχνάρει και χάνεται στον οριζόντα.

0: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες, ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Νίκος Κακαρίκος, καλός φίλος και συνεργάτης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Σήμερα έχουμε ένα διπλό, θα έλεγα, αφιέρωμα, όπου θα παρουσιάσουμε δύο σπουδαίους μουσικούς, τον Leon Redbone και τον Paul Densmond. Θα ασχοληθούμε από τα πρώτα κιόλας χρόνια της δημιουργίας των έργων τους μέχρι και τις τελευταίες εμφανίσεις τους. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Leon Redbone, γεννημένος και ως Dikran Gobalian, γεννημένος το 1949, τραγουδοποιός και μουσικός που ειδικευόταν στη jazz καθώς και στην blues. Αναγνωρίσιμος πως από το καπέλο του, τα σκούρα τα γυαλιά ηλίου καθώς και τη μαύρη γραβάτα. Γεννήθηκε στην Κύπρο, αρμενικής καταγωγής, και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή στο Τορόντο του Καναδά στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Επίσης εμφανίστηκε στον κινηματογράφο και στη τηλεόραση σε ρόλους υποκριτικής καθώς και φωνητικής. Στις συναυλίες του ο Redbone συχνά χρησιμοποιούσε κομικά στοιχεία γιατί ήθελε να επιδείξει την ικανότητά του στο παίξιμο της κιθάρας. Επαναλαμβανόμενα αστεία που περιλάμβαναν βέβαια και την επίρρεια του αλκοόλ και ισχυρισμούς ότι είχε γράψει έργα που προερχόταν πολύ πριν τη γέννησή του. Ειδικευόταν, αγαπούσε, προτιμούσε την μουσική η οποία ήταν εκείνης της εποχής του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα με την ονομασία Tipan Alley. Ήταν μια μουσική συλλογή μουσικών εκδοτών και τραγουδοποιών στη Νέα Υόρκη που κυριάρχησε στην pop μουσική των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγούδησε αρκετά μουσικά θέματα, συγκεκριμένα στην τηλεοπτική σειρά στη δεκαετία του 1980, το Mr. Belvedere ήταν μια κομική έτσι σειρά που προβλήθηκε από το ABC το 1985, καθώς κυκλοφόρησε και 18 ολόκληρα στουντιακά άλμπουμ.

Από την Κύπρο στον Καναδά. Οι γονείς του, όπως αναφέραμε, ήταν αρμενικής καταγωγής πριν από τη γέννησή του, ζούσαν στην αρμενική συνοικία της Ιερουσαλήμ. Το 1948 και κατά τη διάρκεια του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη με άδεια χέρια, καταφεύγοντας στην Κύπρο, η οποία τότε βρισκόταν υπό Βρετανική διοίκηση. Το 1961 η οικογένεια μετακομίζει στο Λονδίνο και τέλος το 1965, 4 χρόνια δηλαδή μετά, εγκαταστάθηκε οριστικά στο Τορόντο του Καναδά. Η γέννηση του Λεόν Ρέντμπον στα τέλη της δεκαετίας των 60's, ο νεαρός Ντικράν αποφασίζει να αλλάξει νομικά το όνομά του μέσω της επίσημης πράξης αλλαγής ονόματος του Οντάριο και έκτοτε αρνιέται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση αφορούσε το παρελθόν του. Γύρω στο 1970 αρχίζει να εμφανίζεται σε folk clubs και σε μπαρ του Τορόντο. Όλοι οι σύγχρονοι του τότε, βλέπετε, έπαιζαν rock ή folk της εποχής. Αναφέρομαι στον Neil Young, στην Johnny Mitchell. Ο Redbone εμφανιζόταν με vintage ρούχα και έπαιζε ξεχασμένα κομμάτια ragtime, jazz καθώς και blues από τις αρχές του αιώνα. Υπήρχαν κατά καιρούς εξωφρενικές, θα λέγαμε, φήμες για τον Λεόν Ρέντμπον. Επειδή κανείς δεν ήξερε ποιος είναι, οι αστικοί μύθοι, βλέπετε, οργίαζαν. Πολλοί πίστευαν ότι κάτω από το καπέλο και τα γυαλιά κρυβόταν ο Φρανκ Ζάπα που έκανε πλάκα ή ο εκκεντρικός κωμικός Άντι Κάουφμαν, ακόμη και ο Μπομπ Ντίλαν. Όταν οι δημοσιογράφοι τον πίεζαν να μιλήσει για τους γονείς του, ο Λεόν Ρέντμπον απαντούσε με απόλυτη σοβαρότητα πως ο πατέρας του ήταν ο διάσημος Ιταλός βιολιστής του 19ου αιώνα, Νικολό Παγκανίνη, και η μητέρα του η Σουηδή τραγουδίστρια της όπερας, Τζένι Λίντ. Το 1972 συμβαίνει όμως κάτι που αλλάζει καθοριστικά την επαγγελματική πορεία του Λεόν Ρέντμπον. Στο Mariposa Folk Festival, ο Μπομπ Ντίλαν βρίσκεται εκεί, τον ακούει και μένει άναυδος. Σε μια συνέντευξη στο Rolling Stone, ο Μπομπ Ντίλαν δηλώνει πως ο Λεόν με ιντριγκάρει. Έχω ακούσει ότι είναι από 25 έως και 60 ετών. Πρέπει να τον δείτε πραγματικά. Αυτή η δήλωση του Μπομπ Ντίλαν άνοιξε τις πόρτες των δισκογραφικών εταιριών χωρίς καν να έχει το δικό του υλικό. Βλέπετε, μέχρι το 1972 ερμήνευε διασκευές.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ας σταθούμε όμως περισσότερο στη μυθική συνάντηση στο φεστιβάλ Mariposa, το οποίο διεξαγόταν σε ένα νησάκι του Τορόντο στον Καναδά. Με το που φτάνει ο Ντίλαν, τότε ξέρετε βρισκόταν στο απόγειο της δόξης του, απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις. Έφτασε στο νησί incognito, με δικό του ιδιωτικό σκάφος. Μόλις αποβιβάστηκε, το πρώτο πράγμα που ρώτησε στους διοργανωτές ήταν «Πού μπορώ να βρω τον Λέον Ρέντμπον? Έχω ακούσει φήμες για ένα περίεργο τύπο που παίζει παλιά blues και θέλω να τον δω από κοντά». Και εκεί σκάει κινηματογραφική απόδραση, όχι των 11, των τριών τους. Μετά την εμφάνιση του Ρέντμπον, ο Ντίλαν ενθουσιάζεται και τον πλησιάζει. Καθώς το πλήθος αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι είναι ο Μπομπ Ντίλαν, δημιουργείται πανικός. Ο Ντίλαν αρπάζει το Ρέντμπον μαζί με τον Καναδό τραγουδιστή Gordon Lightfoot, επιβιβάζονται στο σκάφος του Ντίλαν και εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας τους πάντες άναυδος. Η εικόνα των δύο ανδρών αποχωρούν, φορώντας πανομοιότυπα μαύρα κοστούμια, μαύρα καπέλα, κρατώντας και οι δύο μαύρες ομπρέλες, μένει για πάντα στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αστικός μύθος 2. Είναι ο Ντίλαν μεταμφιασμένος. Η αιμονή του Ρέντμπον να μην αποκαλύπτει την ταυτότητά του, σε συνδυασμό με την ένθερμη υποστήριξη του Ντίλαν, γεννά μία από τις πιο διάσημες θεωρίες συνωμοσίες της εποχής. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Λέον Ρέντμπον δεν υπάρχει και ότι είναι ο ίδιος ο Μπομπ Ντίλαν μεταμφιασμένος. Οι οπαδοί πίστευαν ότι ο Ντίλαν, κουρασμένος από το βάρος της παγκόσμιας φήμης του, καθώς και τις πολιτικές απαιτήσεις των 60s, είχε δημιουργήσει αυτό το alter ego για να παίζει μουσική που αγαπούσε, χωρίς την πίεση όμως στο μίντια. Άλλες φήμες έλεγαν ότι ήταν ο χαμένος δίδυμος αδερφός του Ντίλαν. Ο Ρέντμπον, που λάτρευε το χιούμορ και τις φάρσες, εκμεταλλεύτηκε πλήρως αυτή τη σχέση. Όταν αργότερα έγινε διάσημος και δημοσιογράφοι των εφημερίδων του ζητούσαν μια φωτογραφία του για να τη βάλουν στα άρθρα, εκείνος τους έδινε επίτηδες μια φωτογραφία του Μπομπ Ντίλαν και τους έλεγε με απόλυτη σοβαρότητα να χρησιμοποιήσουν αυτήν.

Τι τους ένωνε μουσικά? Ο λόγος που ο Ντίλαν θαύμαζε τόσο πολύ τον Λεόν ήταν η κοινή τους αγάπη για τις ρίζες της αμερικανικής μουσικής. Ο Ντίλαν έβλεπε στο Redbone έναν άνθρωπο που, όπως και ο ίδιος, καταλάβαινε ότι οι παλιοί θρύλοι των blues, όπως ο Robert Johnson, καθώς και οι δημιουργοί της παραδοσιακής country, Jimmy Rogers, ανήκαν στον ίδιο μουσικό ιστό. Επιπλέον,

Κυκλοφορεί από τη Warner Bros. Το 1975. Συστάθηκε στο κοινό σχεδόν τακτικός μουσικός καλεσμένος στην εκπομπή Saturday Night Live του NBC και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 καθώς και του 90 ήταν συχνά καλεσμένος στο The Tonight Show starring Johnny Carson. Αυτοδίδακτος έπαιζε με το αυτί. Δεν ακολουθούσε ποτέ σχεδόν τις λίστες των τραγουδιών. Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο περιοδικό Bing, ο κλαρινετίστας Dan Levinson, αυτός ο υπέροχος μουσικός της jazz, γνωστός βέβαια για την κυριαρχία στα στυλ jazz των δεκαετιών 1910, 20 καθώς και 30, αφηγήθηκε τη συνεργασία που είχε με τον Redbone, λέγοντας πως περιόδευσα με τον Leon Redbone για 12 ολόκληρα χρόνια. Τότε ακούγαμε και τον πρώιμο Crosby όταν ήμασταν στην περιοδία. Αυτό που έχω να σας πω για τον Redbone είναι ότι το μουσικό του γούστο ήταν το πιο εκλεκτικό από οποιοδήποτε άλλον που έχω γνωρίσει ποτέ, διότι άκουγε Emmett Milner, άκουγε Blind Blake, Παγκανίνη, Καρούσο, Λεμούς, Eugene Lucas, αυτόν τον υπέροχο τραγουδοποιό, τραγουδιστή από τους πρώτους κρουνέρ. Άκουγε τον John Francis McCormack, τον Ιρλανδό λυρικό τενόρο που είναι φημισμένος για τις ερμηνείες του στο ρεπερτόριο της όπερας, δημοφιλών τραγουδιών και φημισμένος για τον έλεγχο της αναπνοής του. Άκουγε επίσης τον James Charles Rogers, αυτόν τον υπέροχο στιχουργό που έγινε δημοφιλή στα τέλη της δεκαετίας του 20, γνωστός και ως ο πατέρας της country. Άκουγε Μογγόλους τραγουδιστές, το τραγούδι στο λαιμό της Τουβάν, επίσης το μογγολικό τραγούδι στο λαιμό που είναι ένα είδος τραγουδιού όπου η κύρια τεχνική είναι γνωστή στους κατοίκους της Τούβα της Μογγολίας. Ο Redbone περιγράφηκε ως τόσο μουσικός όσο και καλλιτέχνης performer, του οποίου η ίδια η ταυτότητα ήταν μέρος της δημιουργικής του παραγωγής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το στυλ και η θεατρικότητα πάνω στην σκηνή. Ντυνόταν με ενδυμασία που θύμιζε βαριετέ. Αυτό το υπέροχο θεατρικό είδος ψυχαγωγίας που έγινε γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά στις αρχές της δεκαετίας του 1870 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Ο Λεόν καθόταν πάντα σε ένα ξύλινο σκαμνί, απόλυτα στιτός. Δίπλα του είχε ένα τραπέζι με ένα ποτήρι αλκοόλ, η ουίσκι, η μπύρα. Και υπήρχε και ένα αστείο με μία ντομάτα. Ένα από τα πιο διάσημα γκάγ ήταν να βγάζει μια ολόκληρη ντομάτα από την τσέπη του, να την τοποθετεί με προσοχή πάνω στο τραπεζάκι κατά τη διάρκεια του live και μόλις τελείωνε την ξαναέβαζε στην τσέπη του και έφευγε χωρίς να πει κουβέντα. Το On The Track, το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τη Warner Bros, το εξώφυλλο είχε μια εικονογράφηση του Chuck Jones, του δημιουργού των Looney Tunes, που έδειχνε τον γνωστό βάτραχο, τον Michigan J. Frog. Ο δίσκος, πέρα από την τεράστια επιτυχία που έκανε, καθώς η Αμερική ήταν κουρασμένη από το σκάνδαλο του Watergate και τον πόλεμο του Βιετνάμ, βρήκε στη μουσική του μια γλυκιά, μια αθώα νοσταλγία θα λέγαμε, για μια εποχή που πλέον δεν υπήρχε. Ήταν μια περασμένη εποχή. Να πούμε πως υπήρχε η απροθυμία να συζητά για το παρελθόν του. Και οι εικασίες ήταν πως ο Λεόν Ρέντμπον ήταν μια εναλλακτική ταυτότητα. Όταν του ζητούσαν να μιλήσει για την περσόνα του, άλλαζε σαφώς, άλλαζε θέμα και επέμενε να μιλά μόνο για την μουσική και το στυλ που τον χαρακτηρίζει, επηρεασμένος από το στυλ του Tin Pan Alley με τις επιρροές των blues. Κάποια στιγμή ο Ρέντμπον επέζησε από ένα μικρό αεροπορικό δυστύχημα το οποίο συνέβη στο Clarksburg, μια πόλη στην κομιτεία Χάρισον της Δυτικής Βιρτζίνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 12 Φεβρουαρίου του 1979. Απέκτησε μετά το αεροπορικό ατύχημα, ανέπτυξε μία έντονη φοβία για τα αεροπλάνα. Και για τα επόμενα 35 χρόνια γύριζε ολόκληρη την Αμερική για συναυλίες, οδηγώντας ο ίδιος ένα μεγάλο και άνετο αυτοκίνητο. Έλεγε πως κουβαλάω μαζί μου πολλά ασυνήθιστα αντικείμενα και συσκευές. Κάνουν τη ζωή δύσκολη βέβαια για το προσωπικό ασφαλείας, αλλά για μένα είναι σημαντικά να τα κουβαλάω πάντοτε μαζί μου. Είναι άγνωστο πως έκανε το ταξίδι μετεπιστροφής για να ηχογραφήσει τη συναυλία στο Παρίσι το 1992 στο θέατρο Ολύμπια. Πολλοί λένε πως την έκανε με πλοίο γιατί δεν ανέβαινε στα αεροπλάνα. Κάποιοι άλλοι λένε πως έκανε την εξαίρεση απέναντι στην πολιτική απαγόρευσης πτήσεων.

lawn, just rolling along. I'm quitting the blues.

Ο Λεόν χάριζε τη φωνή του σε διάφορες ταινίες. Ερμήνευσε τραγούδια για τηλεοπτικές σειρές και εμφανιζόταν τακτικά στην παιδική εκπομπή του PBS, Between the Lions. Στο Sesame Street, αυτή την υπέροχη παιδική τηλεοπτική σειρά που συνδύαζε ζωντανή δράση, σκέτς, κινούμενα σχέδια και κουκλοθέατρο, τραγούδισε πολλά τραγούδια πάνω σε κινηματογραφικά πλάνα όπως το Blueberry Mouth, Have You Ever και το What Do They Do When They Go Wherever They Go. Εμφανίστηκε επίσης ως Λεόν Ρέντμπον στην ταινία του 1888 Candy Mountain σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Φρανκ. Σε ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής εκπομπής Life Goes On, η οποία μεταδόθηκε μέσα από τους δέκτες του ABC το 1989 και έκανε και την αφήγηση στο βραβευμένο με Amy ντοκιμαντέρ του 2011 Remembering the Sirens, που πήρε εξαιρετικές έτσι κριτικές. Εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, όπου, όπως την μπύρα την Budweiser, όπου ξάπλωνε σε μια σανίδα του σερφ, τραγουδώντας το This Bud's For You. Και δάνεισε επίσης τη φωνή του σε μια κινούμενη καρικατούρα του εαυτού του, σε μια διαφήμιση για τροφές για σκύλους. Επίσης, ο Λεόν Ρέντμπον ήταν και το θέμα του μικρού μήκους ντοκιμαντέρ του 2018 «Please don't talk about me when I'm gone» των Μάκο Φουνασάκα, Λίαμ Ρόμαλης και Τζέισον Τσάρτερς σε παραγωγή της Riddle Films.

Παρότι ο Λεόν Ρέντμπον ήταν μια έτσι περσόνα, ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, στην προσωπική του ζωή ήταν ένας σταθερός οικογενειάρχης. Παντρεύτηκε την Μπέριλ Χάντλερ, η οποία μετέπειτα έγινε και μάνατζέρ του, προστατεύοντας με ζήλο την ησυχία τους, ενώ μαζί απέκτησαν 2 κόρες. Είναι σπουδαίο το γεγονός πως ο Λεόν Ρέντμπον έφυγε στις 30 Μαΐου του 2019 από τις συνέπειες της άνοιας. Εκείνη την εποχή ζούσε στο New Hope της Πενσιλβάνια. Η γυναίκα του και οι κόρες του Μπλέικ Άσλι, καθώς και τα 3 εγγόνια, μείναν πίσω. Μία δήλωση στην ιστοσελίδα του Ρέντμπον ανέφερε το θάνατό του με χιούμορ. «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι νωρίς σήμερα το πρωί, στις 30 Μαΐου του 2019, ο Λεόν Ρέντμπον διέσχισε το Δέλτα για εκείνη την όμορφη ακτή σε ηλικία 127 ετών. Έφυγε από τον κόσμο μας με την κιθάρα του και τον απιστό σύντροφο Ρόβερ και με μία απλή ανάμνηση του καπέλου του». Ο εκπρόσωπος του, ο Τζιμ Ντέλα Κρός, επιβεβαίωσε βέβαια πως ο Ρέντμπον στην πραγματικότητα ήταν μόλις 69 ετών. Αλλά ακόμα και στο θάνατό του, το χιούμορ παρέμεινε ζωντανό. Μάλιστα, ακολούθησε ακόμα μία αποχαιρετιστήρια επιστολή από την οικογένειά του, η οποία τη δημοσίευσε, διότι ο ίδιος ο Λεόν Ρέντμπον είχε γράψει τη συγκεκριμένη επιστολή, στην οποία αποχαιρετούσε τους θαυμαστές του, λέγοντας πως ανυπομονεί να συναντήσει στον άλλο κόσμο τους παλιούς θρύλους των blues.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μία θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι στον 9.58. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, καλός φίλος και συνεργάτης Νίκος Κακαρίκος. Θεματική αφιέρωμα στον Πολ Ντέσμοντ, αυτόν τον υπέροχο Αμερικανό σαξοφωνίστα, συνθέτη της jazz, άλτο και υποστηρικτή της cool jazz, γεννημένος τις 25 Νοεμβρίου του 1924, ήταν μέλος του κουαρτέτου του Dave Brubeck, ενώ συνέθεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία, το Take Five, το οποίο παραμένει το τραγούδι jazz με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Εκτός από το κουαρτέτο που συνεργάστηκε του Brubeck, ηγήθηκε αρκετών σχημάτων. Συνεργάστηκε βέβαια με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Gerard Joseph Mulligan, γνωστός και ως Τζερού, Αμερικανός κλαρινιτίστας, πιανίστας, συνθέτης και σαξοφωνίστας. Τον αγαπημένο σε όλους Chesney Henry Baker ή αλλιώς τον Chet Baker Jr. Τον Jim Hall, τον κιθαρίστα και συνθέτη της jazz, καθώς και τον Edward Isaac Bickert, τον Καναδό κιθαρίστα που έπαιζε mainstream jazz και swing. Ο Desmond γεννήθηκε ως Paul Emil Breidenfeld στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια το 1924, γιος της Shirley και του Emil Aaron Breidenfeld. Να πούμε πως οι γονείς του απέκτησαν 4 παιδιά συμπεριλαμβανομένου του Emil, ενώ ο Paul Desmond και τα μέλη της οικογένειας του πατέρα του συχνά έκαναν εικασίες για το αν ο Σίγμουντ ή η Ερμίνα Μπράιντενφελτ είχαν εβραϊκό υπόβαθρο. Βλέπετε, δεν αυτοπροσδιοριζόταν ως Εβραίοι, ούτε τηρούσαν τις εβραϊκές παραδόσεις. Ωστόσο, ο Φρεντ Μπάρτον, επίσης στιχουργός, συνθέτης και ηθοποιός, μαέστρος αλλά και πιανίστας, ξάδερφος του Ντέσμοντ, βρήκε γενεαλογικές αποδείξεις ότι τόσο οι οικογένειες Μπράιντενφελτ όσο και οι Λέβοι ήταν Εβραίοι της Βοημίας.

Η οικογένεια Μπράντενφελντ στη Βοημία και τη Βιέννη περιλάμβανε μουσικούς από κάθε γενιά καθ' όλη τη διάρκεια του 1800 και του 1900 μέχρι και σήμερα. Η μητέρα του Πολ Ντέσμοντ, γεννημένη ο Σίρλεϊ Κίνγκ, καταγόταν από Ιρλανδική καθολική οικογένεια. Ο πατέρας του Πολ Ντέσμοντ, Έμιλ Μπράντενφελντ, πιανίστας, οργανίστας, ενορχιστρωτής καθώς και συνθέτης, ο οποίος συνόδευε βοβές ταινίες σε κινηματογράφους και έκανε μουσικές διασκευές για έντυπες εκδόσεις αλλά και για ζωντανές θεατρικές παραγωγές παραστάσεις. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ εκπαιδευόταν στο 17ο Σύνταγμα της Νέας Υόρκης, στο Πλάτσμπουργκ της Νέας Υόρκης, συνέθεσε το The Last Long Mile, ένα από τα πιο γνωστά στρατιωτικά τραγούδια του πολέμου. Η μητέρα του Ντέσμοντ, η Σίρλεϊ, ήταν συναισθηματικά ασταθής καθ' όλη τη διάρκεια της ανατροφής του. Φαίνεται ότι υπέφερε από μία ψυχαναγκαστική διαταραχή και άλλες ψυχικές ασθένειες. Από το 1933 ο Πολ Ντέσμοντ πέρασε σχεδόν 5 χρόνια ζώντας με συγγενείς στο New Rochelle της Νέας Υόρκης λόγω των προβλημάτων ψυχικής υγείας που είχε η μητέρα του. Άρχισε να παίζει κλαρινέτο σε ηλικία 12 ετών και συνέχισε να το κάνει καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο του Σαν Φρανσίσκο. Κατά τη διάρκεια του Λυκείου εξέφρασε ενδιαφέρον να μάθει βιολί, αλλά ο πατέρας του τον αποθάρρυνε, ισχυριζόμενος ότι οι βιολιστές ήταν μια ντουζίνα και προειδοποιώντας τον ότι με το βιολί θα λιμοκτονήσει. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Λυκείου, ο Ντέσμοντ ανέπτυξε το ταλέντο του στη συγγραφή, καθώς έγινε συνεκδότης της σχολικής εφημερίδας. Σε αυτόν τον ρόλο είχε την ευκαιρία να πάρει συνέντευξη από τον σπουδαίο τότε κωμικό, τον Bob Hope, όταν επισκέφθηκε το Σαν Φραντζίσκο. Μετά την αποφύτισή του από το Λύκειο, ο Πολ Ντέσμοντ γράφτηκε στο κρατικό κολέγιο του Σαν Φρανσίσκο, όπου και σπούδασε αγγλική φιλολογία. Και ενώ φοιτούσε στο κολέγιο, άρχισε να παίζει άλτο σαξόφωνο, αφού επηρεάστηκε από τον Τσάρλι Πάρκελ ή αλλιώς τον Μπέρτ, τον Yardbird, και τον Λέστερ Γιάνγκ. Ξέρετε, τον Πρες ή Πρες το παρατσούκλι. Αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός τενόρος σαξοφωνίστας και περιστασιακά και κλαρινετίστας. Κατά το πρώτο έτος του κολεγίου, ο Ντέσμοντ επιστρατεύτηκε στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών και εντάχθηκε στην μπάντα του στρατού, ενώ βρισκόταν ήδη στο Σαν Φρανσίσκο. Πέρασαν 3 χρόνια στο στρατό, αλλά η μονάδα του δεν κλήθηκε ποτέ να πολεμήσει. Μετά την απόλυσή του, ο Πολ Έμιλ Μπράντενφελντ άλλαξε νόμιμα το επιθετό του από Μπράντενφελντ σε Ντέσμοντ. Όλα αυτά συνέβησαν το 1946.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ας μείνουμε όμως στις ιστορίες όλων αυτών των χρόνων σχετικά με το πώς επέλεξε το όνομα Desmond. Ο βιογράφος του Doug Ramsey προσφέρει μια αφήγηση από το φίλο του Desmond, τον Hal Strack, ότι οι δυο τους άκουγαν τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Glenn Miller, Johnny Desmond, το 1942. Τότε γυρίζει ο Desmond και λέει στον Strack: «Αυτό είναι ένα τόσο υπέροχο όνομα, είναι τόσο ομαλό, όμως και ασυνήθιστο. Αν ποτέ αποφασίσω ότι χρειάζομαι ένα άλλο όνομα, θα είναι Desmond». Και έτσι έγινε. Το 1944 ο Paul Desmond γνωρίζει τον Dave Brubeck. Ο Brubeck έκανε οντισιόν για την μπάντα του στρατού στην οποία ανήκε ο Desmond. Αφού μπήκε στην μπάντα και σε αντίθεση με τον Desmond, στάλθηκε στο εξωτερικό το 1944. Ο Desmond κάποτε είπε στην Marianne McPartland, αυτή την σπουδαία πιανίστα και συνθέτρια αλλά και συγγραφέα της jazz, στην εκπομπή Piano Jazz του Εθνικού Δημόσιου Ραδιοφώνου, ότι έμεινε έκπληκτος από τις αλλαγές στις συγχορδίες που είχε εισηγάγει τότε ο Brubeck κατά τη διάρκεια της οντισιών του 1944. Αφού ο Desmond έπεισε τον Brubeck να τον προσλάβει μετά τη θητεία του με τον Jock Fina μαζί, οι δυο του συνέταξαν ένα συμβόλαιο του οποίου ο Brubeck ήταν και ο μοναδικός που υπέγραψε. Η διατύπωση απαγόρευε στον Brubeck να τον απολύσει. Εξασφάλιζε την ιδιότητα του Brubeck ως αρχηγού του συγκροτήματος και έδινε στον Desmond το 20% όλων των κερδών που προέκυπταν από το κουαρτέτο. Και έτσι σχηματίστηκε το κουαρτέτο Dave Brubeck, το οποίο διήρκεσε από το 1951 έως το 1967.

Το κουαρτέτο έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στο κοινό κολεγίων, συχνά εμφανιζόμενο σε τέτοια περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένου και του πρωτοποριακού άλμπουμ του, το Jazz

μιλάμε και για το διάσημο εκείνο εξώφυλλο να απεικονίζει το πρόσωπο του Μπρούμπεργκ. Ο ντράμερ, ο Joseph George Dodge, αποφασίζει να αποχωρήσει από το κουαρτέτο. Τη θέση του παίρνει ο Joseph Alberto Morello, αυτός ο υπέροχος Αμερικανός ντράμερ της jazz. Ο Joey Morello εντάχθηκε στα τέλη του 1956 κατόπιν συστάσεων του Densmond, του Paul Densmond. Παρά τα αυτά, οι διαφορές στις μουσικές φιλοδοξίες και τα γούστα έκαναν τη σχέση τους τεταμένη για πολλά χρόνια. Ο Paul Densmond ήλπιζε σε ένα drummer με Tinky Boom background, ενώ ο Morello ήθελε να αναγνωρίζεται και να εμφανίζεται. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εμφάνισης του Morello με το κουαρτέτο, εμφανίστηκε με τον Μπρούμπεργκ και έλαβε χειροκροτήματα από το κοινό για το σόλο του. Ο Ντέσμοντ τις ανασχέτησε και άρχισε να απειλεί το κουαρτέτο πώς θα αποχωρήσει από το συγκεκριμένο σχήμα. Ο Μπρούμπεργκ κατάφερε να κρατήσει τόσο τον Ντέσμοντ όσο και τον Morello στο σχήμα, αλλά οι προστριβές μεταξύ τους υπήρχαν. Υπήρχε όμως και η αντίθεση των στυλ γενικότερα που έκανε το κουαρτέτο τόσο ιδιαίτερο. Η συνεργασία του Paul Densmond και του Dave Brubeck βασίστηκε σε μία μαγική αντίθεση. Ο Brubeck έπαιζε με έναν βαρύ, δυναμικό, σχεδόν κρουστό τρόπο στο πιάνο, ενώ ο Paul Densmond απαντούσε με έναν απίστευτα ανάλαφρο, αέρινο καθώς και μελωδικό ήχο στο άλτο σαξόφωνο. Ο ήχος του Dry Martini, βλέπετε. Ο Desmond είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι ήθελε ο ήχος του σαξοφώνου του να μοιάζει με ένα στεγνό μαρτίνι. Καθαρός ο ήχος, δροσερός και εκλεπτισμένος.

πάρε 5. Το Take 5 παραμένει ένα jazz standard κομμάτι, το οποίο συνθέτει ο Paul Desmond και ηχογραφείται το 1959 από το Dave Brubeck Quartet για το άλμπουμ τους Time Out, το οποίο κυκλοφορεί το 1959 και με μία μικρή επανέκδοση το 1961. Γράφεται σε πενταπλό μέτρο ή αλλιώς ένα πενταπλό χρόνο. Η σύνθεση βασίζεται σε μια χαρακτηριστική μελωδία, σε κλίμακα blues, σε μη ύφεση ελάσσονα και ένα επαλαμβανόμενο bump δύο συγχορδιών. Το τρίτο κομμάτι στο Time Out, το οποίο κυκλοφορεί από την Columbia Records την ίδια χρονιά. Το κομμάτι προκύπτει αφού ο drummer των Quartet, Joey Morello, προκαλεί τον Desmond να γράψει ένα κομμάτι, όπως αναφέραμε, σε πενταπλό μέτρο. Ο Brubeck διασκεύασε τις μελωδίες του Desmond γύρω από τις ρυθμικές ιδέες του Μορέλου, δημιουργώντας ένα έργο σε τριαδική μορφή. Ο τίτλος του αναφέρεται τόσο στο πενταπλό, όσο και στην καθομιλουμένη έκφραση «Take 5», που σημαίνει να κάνεις ένα σύντομο διάλειμμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Υπάρχουν οι γνωστές επιρροές του Paul Densmond μεταξύ των Charlie Parker και των Lester Young. Ο Densmond βασίζει το παίξιμό του κυρίως στον Lester Young, υιοθετώντας μια πιο γραμμική, μελωδική και χαλαρή προσέγγιση. Φτάνουμε στο αλτίσιμο register, στις υψηλές αρμονικές. Βλέπετε, ήταν ένας από τους ελάχιστους άλτους σαξοφωνίστες της εποχής που μπορούσαν να παίξουν με απόλυτη καθαρότητα στο αλτίσιμο register τις πολύ υψηλές νότες πάνω από το φυσικό εύρος του οργάνου. Και αντί οι νότες αυτές να ακούγονται σαν τσιρίδα, εκείνος τις έκανε να ακούγονται σαν απαλό φλάουτο. Και φτάνουμε και στα μουσικά εντός εισαγωγικών. Κατά τη διάρκεια των ζωντανών αυτοσχεδιασμών, ο Paul Densmond συνήθιζε να κλέβει μικρές μελωδίες από κλασικά έργα, παιδικά τραγούδια ή musicals του Broadway, προκειμένου να τα ενσωματώσει κρυφά στη σόλο γραμμή του. Ήταν ένας πνευματώδης τρόπος να συνομιλεί με τους άλλους μουσικούς στη σκηνή. Θεωρούσε τον εαυτό του βέβαια αποτυχημένο συγγραφέα, ο οποίος έπαιζε σαξόφωνο μόνο και μόνο για να βιοπορίζεται. Ημιτελές ένα βιβλίο, το οποίο για χρόνια σχεδίαζε να γράψει, ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο με τον ειρωνικό τίτλο «How many of you are there in the quartet?» Κάτι σαν μια ερώτηση που του έκαναν συχνά οι αεροσυνοδοί κατά τη διάρκεια των ατελείωτων περιοδιών τους. Δυστυχώς άφησε μόνο μερικά κεφάλαια έτοιμα, δηλώνοντας αστειευόμενος: «Μπορώ να γράψω μόνο στην παραλία, αλλά πάντα μπαίνει άμμος μέσα στην γραφομηχανή μου». Το 1973 το σπουδαίο βρετανικό χιουμοριστικό περιοδικό Punch δημοσιεύει ένα κείμενο με τίτλο «How Jazz came to Orange County State Affair». Το κείμενο σατήριζε με απίστευτο πνεύμα τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι jazz μουσικοί όταν έπαιζαν σε επαρχιακά πανηγύρια ανάμεσα σε εκθέσεις ζώων και γεωργικών μηχανημάτων. Η ζωή στο Μανχάταν, οι γυναίκες και ο Paul Densmond. Είχε ένα στέκι όπου περνούσε τα βράδια του στο θρυλικό εστιατόριο Elaine's στο Upper East Side της Νέας Υόρκης. Ήταν ένα διάσημο καταφύγιο κυρίως για συγγραφείς, ηθοποιούς και διανοούμενους όπως ο Woody Allen και ο Norman Mailer. Εκεί ο Densmond ήταν ο ανεπίσημος άρχοντας της μπάρας, συζητώντας για ώρες λογοτεχνία, πίνοντας το whisky. Η γοητεία του, αν και έμοιαζε με ένα συντηρητικό καθηγητή πανεπιστημίου λόγω των γυαλιών και των σοβαρών κουστούμιών του, είχε τεράστια επιτυχία στις γυναίκες, ιδιαίτερα σε μοντέλα και καλλιτέχνηδες. Ωστόσο, λόγω του φόβου του για δέσμευση, απέφευγε τις μακροχρόνιες σχέσεις, δηλώνοντας με αυτοσαρκασμό: «Κάποιες φορές παντρεύονται και τότε γίνονται ξανά φίλες μου».

Το 1967 το κουαρτέτο Dave Brubeck διαλύεται. Ο Desmond όμως συνεχίζει να παίζει ως freelance, ενώ συνεργάζεται με άλλους γίγαντες μουσικούς της jazz. Ένας από αυτούς και ο υπέροχος σαξοφωνίστας και αρχηγός της μπάντας, Jerry Mulligan. Ηχογραφούν μαζί δύο στουντιακά άλμπουμ, το 1975 και το 1962 αντίστοιχα. Ο Desmond εμφανίζεται στο Φεστιβάλ Jazz της Νέας Ορλεάνης μαζί με τον Jerry Mulligan και φυσικά αποσπούν πολύ θετικές έτσι, κριτικές από το κοινό, τόσο από το κοινό όσο και από τους δημοσιογράφους. Ο Desmond είχε ακόμη μια περίφημη συνεργασία στουντιακή με τον κιθαρίστα Jim Hall. Ο Hall έπαιξε σε πολλά άλμπουμ που ηχογράφησε ο Desmond μεταξύ των 59 και 63 από τη Warner Bros. Και την RCA Victor. Υπάρχει μια μικρή περίοδο αδράνειας όπου ο Hall ζητάει από τον Desmond να παίξει στο Half Note στη Νέα Υόρκη του 1971. Ο Desmond παράλληλα συμμετέχει στο κουαρτέτο Modernas Jazz σε μια υπέροχη συναυλία η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης Χριστούγεννα του 1971. Και έρχεται η περίφημη συνεργασία σε 5 κομμάτια μαζί με τον τρομπετίστα και τραγουδιστή της jazz, τον Chesney Henry Baker ή αλλιώς Chet Baker, τα οποία ηχογραφήθηκαν από το 1975 έως και το 1977. Και τέλος, κατόπιν σύστασης του Jim Hall, ο Desmond συναντά τον Καναδό κιθαρίστα Ed Bickert, όπου αρχίζουν και παίζουν μαζί σε διάφορα κλαμπ στην περιοχή του Τορόντο κατά τη διάρκεια του κατά την περίοδο του 1974 έως 1975. Κυκλοφορούν ηχογραφήσεις της συγκεκριμένης συναυλίας και εμφανίσεις του Bickert και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, αλλά και μετά το θάνατο του Desmond. Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Desmond, να πούμε πως ήταν η επιτομή του μποέμ διανοούμενου της Νέας Υόρκης. Ζούσε σε ένα ρετυρέ στο Μανχάταν, περιστοιχισμένος από βιβλία, στενός φίλος με πολλούς διάσημους συγγραφείς της εποχής. Δεν παντρεύτηκε ποτέ εκτός από ένα πολύ σύντομο γάμο που πραγματοποίησε στα νιάτα του με την Duane Chase, ο οποίος και έληξε πάρα πολύ γρήγορα. Μανιώδης καπνιστής, κάπνιζε 4 πακέτα παμάλ την ημέρα και βαρύς πότης. Βλέπετε, λάτρευε το whisky Dewars. Στις αρχές του 1977 διαγνώστηκε με καρκίνο των πνευμόνων. Ακόμα και τότε δεν έχασε το χιούμορ του. Όταν οι γιατροί του έδειξαν τις ακτινογραφίες, εκείνος δήλωσε με ανακούφιση πως «τουλάχιστον το σηκώτη μου είναι σε εξαιρετική κατάσταση». Η τελευταία εμφάνιση, ηρωνικό και όμως δεν είναι, είναι με τον Dave Brubeck το Φεβρουάριο του 1977 στη Νέα Υόρκη. Βέβαια ήταν τόσο εξαντλημένος ο Paul Desmond που δεν μπορούσε καν να βγει για encore. Φεύγει από τη ζωή στις 30 Μαΐου του 1977 στο διαμέρισμά του σε ηλικία μόλις 52 ετών. Καθώς δεν είχε στενούς συγγενείς, ο Desmond άφησε τη διαθήκη καθώς και όλα τα πνευματικά δικαιώματα των συνθένσεών του, συμπεριλαμβανομένου και του Take 5, στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. Μέχρι σήμερα, ο οργανισμός έχει εισπράξει πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τα δικαιώματα του Paul Desmond. Η καταγραφή, η πληρέστερη καταγραφή της ζωής του Paul Desmond, βρίσκεται στη βιογραφία Take 5, The Public and Private Lives of Paul Desmond, του Doug Ramsey, όπου εκεί υπάρχει ένα εκτενές και λεπτομερές υλικό που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από το σαξόφωνο. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μένετε συντονισμένοι στον 958. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν, είμαι ίδια, παραμένω δηλαδή ακόμα, Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκος Κακαρίκος.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

ξυπνάτε. Κυλάει το ποτάμι, τα αστέρια φευγάτα. Τρέχετε έτσι τα χέρια γεμάτα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Νέα 58. ΕΡΤ 3. Σταθμός των πολιτισμών.

μάθω να πετώ. Θα φύγω από εδώ. Θα μάθω να πετώ. Να βγω στον ουρανό. Με τους Αγίους να καλαμπουρίζω, με τους Αγγέλους να γλεντώ. Με τους Αγίους να καλαμπουρίζω, με τους Αγγέλους να γλεντώ. Θα κάνω εντατικά στο Αμήν, στο Σανά,

σε ευχαριστήσω σαν βρω παρηγοριά. Γιατί είμαι πάντα μόνος, μόνος σαν δεσποτή.

σε ευχαριστήσω βέβαια, σαν βρω παρηγοριά. Γιατί είμαι πάντα μόνος, μόνος σαν δέσποτη.

Θα κάνω εντατικά στο νου και την καρδιά. Θα κάνω υποταγή στο νου και την ψυχή. Και στο θυμό μου θα πάω να μιλήσω, να μην με ενοχλεί. Και στο θυμό μου θα πάω να ζητήσω ανακοχή. Γι' αυτό το δικαιούμαι να είμαι δίπλα στους σοφούς.

τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι. Μεγαλώνω, το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα, θυμάμαι, με ένα μάξι.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν.

Το έπος που επινοείσαι ξεπερνάγε τη φύση του. Η αδοξά οδεύει προς τη λύση του.

χθες ήταν η κλίση του. Η μοναξιά του θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του, του θόλωνε την κρίση του.

εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μούσκου. Γράφει στην ιστορία του της ελληνικής λογοτεχνίας ο Λίνος Πολίτης. Αρχαϊκή είναι της Εροφύλης η υπόθεση, μια άγρια τραγωδία γεμάτη αίμα. Ο πατέρας της Εροφύλης ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου σκοτώνοντας τον αδελφό του. Εκείνη, η Εροφύλη, αγαπάει ένα βασιλόπουλο που ζει στην ίδια αυλή. Παντρεύονται κρυφά. Ο πατέρας της κόρης πληροφορείται το γάμο και σκοτώνει το γαμπρό. Η Εροφύλη αυτοκτονεί και οι σκλάβες της σκοτώνουν τον βασιλιά. Ανάμεσα στις πράξεις του έργου που είναι εμπνευσμένο από ξένο πρότυπο, παρεμβάλλονται ιντερμέδια μεταφρασμένα από δραματική διασκευή παρμένη από την ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ του Τάσο. Η τραγωδία αυτή πρωτοδημοσιεύτηκε στα 1637, ύστερα από το θάνατο του Γεωργίου Χορτάτσι. Πρέπει να είναι το δεύτερο από τα γνωστά μας έργα του. Στο σημερινό επεισόδιο θα ακούσουμε το έργο αυτό, την Εροφύλη του Γεωργίου Χορτάτσι, όπως το απέδωσε η Λιδία Κονιόρδου.

Πρόλογος. Ο Χάρος κάνει τον πρόλογο βγαίνοντας από τον Άδη με αστραπές και βροντές και ταραχή μεγάλη. Χάρος. Η άγρια και ανελείπητη και σκοτεινή θωριά μου και το δραπάνι αποβαστό και τούτα τα γδυμνά μου κόκαλα και πολλές βροντές και αστραπές ομάδια όπου τη γη να ανοίξασαι και βήκα από τον Άδη ποιος είμαι μοναχάτωνε δίχως μιλιά μπορούσει να φανερώσου σήμερο σώσους με συντηρούσει. Μόλον ετούτο πεθυμώ για πλιά θαράπεψή μου ποιος είμαι να σας διηγηθώ και ποια είναι η μπόρεσή μου. Εγώ με εκείνος το λοιπόν, απ' όλοι με μισούσι και σκυλοκάρδι και τυφλό κι άπονο με λαλούσι. Εγώ με από τσιβασιλιούς, τσιμπορεμένους ούλους, τσιπλούσους και τσανίμπορους, τσαφέντες και τσιδούλους, τσινέους και τσιγέροντες, μικρούς και τσιμεγάλους, τσιφρόνιμους και τσιλολούς κι όλους τσανθρώπους τσάλους, ζιαμιά, ζιαμιά, όντε μου φανεί, ρίχνω και θανατώνω. Κι στον αθώ τσινιώτιστος, τσιχρόνουστος, τελειώνω. Λιώνω τσιδόξες και τιμές, τα ονόματα μαυρίζω, τσιδικοσύνες διασκορπώ και τσιφιλιές χωρίζω. Τσάγριες καρδιές καταπονώ, τσιλογισμούς αλλάσω, τσολπίδες ρίχνω μια μεριά και τσέγνιες κατατάσω. Και εκεί όπου με πολύ θυμώ τα μάτια μου στραφούσι, χώρες χαλούν αλάκερες, κόσμοι πολύ βουλούσι. Πού τον Ελλήνο οι βασιλιές, πού το Ρωμιόν οι τόσες πλούσες και μπορεζάμενες χώρες, πού τόσες γνώσες και τέχνες, πού είναι οι δόξες τους, πού σήμερον εκείνες στάρματα και ισταγράμματα οι ξακουστές Αθήνες. Πού είναι η Καρτάγο, η δυνατή και η πολεμάρχη, η άξη, τσι Ρώμης, που τα κέρδη τα τάχαση να αποτάξει. Πού τα Αλεξάνδρου, η Ανδριά και η μπόρεσή του, η πλήσα. Πού των Κεσάρων, οι τιμές, από τον κόσμο ορίσα. Όλα χαλάσαν από με. Κι όλα από με διαβήκα. Χώμα γενίκα ψήφιστο και εις λησμονιάν εμπήκα. Γι' αυτός λολή είναι ο Σιθαρού, με κόπο ή με γνώση, να κάμουσι τη χέρα μου να μην μπορά τελειώσει τα ονόματά τος, γράφοντας στον κόσμο παραμύθια κι άλλα πολλά καμώματα, ψωματινά κι αλήθεια. Λολότεροι, όσοι αθάνατοι λογιάζουν από μήνου, σαν γάμου κέρδη τα πολλά κι αρρύφνητα πλουτίνου. Τόνα και τάλλον από με χάνεται και τελειώνει. Τόνα και τ' άλλο, οι καιροί χαλούσινε και χρόνοι. Πού το χαλδαίο τα γράμματα, πού κίνιο που λογιάζα να μείνουν συναθάνατοι, για κείνον εσπουδάζα με τόσο κόπο τον αλό να γράφουν τσιπολέμους, για κίνιο που σκορπούσανε τα πλούτη στους ανέμους. Πού τόση μεγαλότητα, πού είναι τα πλούτη τώρα, τα άσιαν εκείνη η ξακουστή και μπορεμένη χώρα τσι σε μοιράμεις. Πέτε μου, πού κίνητσι οι μεγάλοι σοφοί, πού τόσοι τσι άρχοντες και τόσοι δούλοι τσι άλλοι. Μα πει στη γη δε φαίνονται μη δένε τα κορμιά τους κι ας πέτε μου ένα σήμερον από τα ονόματά τους. Πέτε μου, ποιοι εκοπιάσασαι και κτίσα τα κολόσα, ποιοι επερμαζόξα τα βουνιά και μεσοξετελειώσα τον πύργο εκείνο τσιβαβέλ. Για ποιοι χάσινε κάμι τούτες σας τσιπυράμιδες, μέρα και νύχτα αντάμι κοπιάζοντας τόσα εύχερα. Πέτε έναν από κείνα τα ξακουστά το ονόματα να δούμε αν από μήνα, σαν ελογιάζα αθάνατα. Όλοι κι αυτοί να ομάδι με τα κορμιά τους βρίσκονται θαμένα μες στον Άδη. Μα για αν τα ξένα και παλιά να αναθυβάνω τώρα ξόμπλια, μακρά που λείπουν στην εκτιδική σας χώρα, πού ναι μου πέτε σήμερο τόση δική ακριβή σας, πού τόση αγαπημένη σας και φίλη μυστική σας, πού τόση νίτσι χώρα σας, πού είναι εκείνιο που γυρίζα και μοσκορένα τα στενά και πόθωνε μυρίζα.
Πούν κίνια που τα χείλητος το μέλι εκυματούσα, κι νύχτα μέρα να γεννή να κάμουν εμπορούσα. Φτωχή στο λάκο κατοικού, βουβή με δίχως στόμα, ψυχές γδυμνές δεν ξέρω πού, στη γη λιγάκι χώμα. Μόλον ετούτο, μη δε ζεις ποτέ στο νου του Βάνη, πως εις τον Άδη θα διαβεί, πως έχει να ποθάνει. Κι ως αν του κόσμου να χάσει να μείνουν κληρονόμοι, μη δε ένα πράμα εμπόρεσε να τσιχορτάσει ακόμη. Ω, πλήσα κακορίζικη και γιάντα δε χθορούσι, τσιμέρες πώς διαβαίνουσι, τσιχρόνους πώς περνούσι. Το ψες εδιάβει, το προχθές πλιό δεν ανιστοράτε, σπίθα μικρή το σήμερο στα σκοτεινά λογάτε. Σ' έναν ανοιγό σφάλισμα τον αματιό αποσώνω και δίχως λύπηση κι αμιά πας άνθρωπο σκοτώνω. Τα κάλλη σβήνω κι όμορφο πρόσωπο δεν λυπούμε, τσι ταπεινούς δεν λέει μονό, τους άγριους δεν φοβούμε, τους φεύγω, φτάνω γλίγορα, τους με ζητού, μακραίνω και δίχως να με κράζω συχνά τσιγάμους μπαίνω και αρπώνει φάδες και γαμπρούς, γέροντες και κοπέλια και κάνω ξόδια τσιχαρές και κλάιματα τα γέλια. Σε πρίκα την ξεφάντωση και στεναγμό γυρίζω πάσα τραγούδι και ποτέ λύπηση δεν γνωρίζω. Την άσπρη σάρκα χώματα και βρώμο κατασταίνω. Την όψη λιώνω και χαλώ και κάθα μυρισμένο στήθος σκουλίκω κατοικιά. Κάνω ζημιό και βρώση. Κι η χέρα μου καθημερινό γυρεύει να τελειώσει σπίτια, γενιές και βασιλιές και κόσμους. Σαν τυχαίνει η δικαιοσύνη του Θεού να μείνει πληρωμένη. Μόλον ετούτο σήμερο μη δε με φοβηθείτε, όσου σας έκαμεν εδώ η τύχη σας να αρθείτε, γιατί δε με έστειλε ο Ζεύς τώρα συναφορμά σας, μη δε για τους γονέους σας, μη δε για τα παιδιά σας. Γραμμένον είναι στους ουρανούς χρόνους πολλούς να ζείτε, τιμές και πλούτη να έχετε, χαρές πολλές να δείτε. Μάρθα σε τούτο το ψηλό και ευγενικό παλάτι που ο κόσμος καλορίζικο τόσα περίσσια η κράτη, για να σκοτώσω ως θέλετε δει πριν περάσει η μέρα το βασιλιό, όπου στέκει εδώ με μια του θυγατέρα να πάψουσιν οι δόξες του και η επαρχιά του η τόση για τα πολλά του κρίματα σε χέρια αλλού να δώσει. Κι έναν στρατιώτην ακόμη, μόνο κι αυτός κλονάρι ξεριζωμένης βασιλιάς, στον κόσμο απομεινάρι, καθώς να κάμω με έστειλε του Ζεύφη δικαιοσύνη, που κάμωμα να πλέρωτο στον κόσμο δεν αφήνει. Λείπει ανημένετε λοιπόν να πάρετε όλοι τώρα με δάκρυα να γυρίσετε στην εδική σας χώρα. Λέω στη χώρα σας, γιατί δεν είστε σαθαρείτε στην Κρήτη μπλιό, μα τ' Αίγυπτος τώρα τη γη πατείτε. Τούτη είναι η Μέμφη, η ξακουστή, τόσα νοματισμένη για τσάξες τσιπυράμιδες σ' όλη την οικουμένη. Κι εδώ ξαφνίδια να έρχεται σας έκαμεν η χάρη του Ζεύφ, ξόμπλη πασένα σας για να μπορεί να πάρει στ' έξοδες του φιλόγονου. Περίσα να φοβάτε τάδικο κι όσο δίνεστε όλοι σας να μισάτε μεγάλη να απομένετε με τον αλό τον κόπο, βλέποντας την ασυστασά στην τύχη των ανθρώπων. Ω λογισμοί, πώς σφάνετε, ω γνώμοι τυφλωμένοι, ω των ανθρώπων ολονών ελπίδα κομπωμένη. Χαρές ελπίζει ο βασιλιός και γάμους λογαριάζει και πλήσα καλορίζικο τον εμαυτό του κράζει. Κι αυτόνο πρίκες και καημοί θενατώνε πλακό σου και κορασές ανήμπορες θάνατο θα του δώσου. Κι αν εν και τούτη βασιλή από τον κόσμο ρίζου τη δύναμή μου την πολύ τόσα συχνιά γνωρίζου,
Ποιος εκ τ' ανθρώπους τσι μικρούς να ελπίζει πλιό τυχαίνει σε δόξες, πλούτη και τιμές και ο πίσω τος να πιένει. Φτώχοι, τα αρπάτε, φεύγουσι, τα σφίγγετε, πετούσι, τα περμαζώνετε, σκορπού, τα κτίζετε, χαλούσι. Σα πίθα σβήνει η δόξα σας, τα πλούτη σας σα σκόνη, σκορπούς είναι και χάνονται και το όνομά σας λιώνει σαν άτο με τη χέρα σας γραμμένος περιάλι. Στη διάκριση της θάλασσας γη χάμε στην πασπάλη. Μ' αφήνω σας γιατί θωρώ το στρατηγό και βγαίνει τούτον από πρικότατο θάνατο να ανημένει.

χορός. Έρωτα που συχνιά τσιπλιά μεγάλους και όμορφους λογισμούς κατοικημένος βρίσκεσαι τσιμικρούς μισώντας τσάλους και έτσι είσαι δυνατός και μπορεμένος και τόση χάρη να έχουν τα άρματά σου που βγαίνεις πάντα με όλους κερδεμένος. Μάλιος τόσαν τα βρόχια τα δικά σου γλυκιά και με ταυτό τόση έχω χάρη που όποιο κι αν εμπερδέσα ευχαριστά σου. Κι άγριος ως θέλει να είναι και λιοντάρι, πάσα κι αν είσαι, συμπέφτει με τα σένα και πεθυμά πληγή από σε να πάρει. Κι όχι οι άνθρωποι μόνο γνωρισμένα σ' έχουν σε τι μπορείς και πως αξάζεις, μα τα βερτόνια αυτά τα κονισμένα στον ουρανό όντα θέλεις ανεβάζεις, μα από κοτιά και δύναμη μεγάλη για την καρδιά του Ζεύ την ίδια σφάζεις. Και τόση πεδομή και τόση ζάλη του δίδεις, απαφήνει το θρονί του και έρχεται εδώ στη γη με πρόσωψη άλλη. Για χάρη σου ο γυαλός μες στο καυκί του στέκει και γης για σένα δεν γυρίζει και μια οδό ουρανός κρατεί δική του. Για σένα πάσα φύτρο πρασινίζει, πάσα δεντρό πληθαίνει και ξαπλώνει και αθούς και πορικά μας εχαρίζει. Δάσος τόσο άγριο ζώο ποθές δεχώνει, γυψάρινο γυαλός τη δύναμή σου να μη γρικού κι αυτά να τα πληγώνει. Στο γυναικό τα μάτια το θρονί σου κρατείς και εκ τα χιονάτα κι όμορφά τους προσώπατα πληθαίνει η μπόρεσή σου. Στα χρουσωμένα κίνα τα μαλλιά τους, στα δροσερά τους στήθη τα σημαίνια, στα κοραλένια χείλη τα γλυκιά τους. Πέτεσαι ολιμερνής και μαραμένα τα μέλη να θωρείς, συχνιά σ' αρέσει τα μάτια ταπεινά και ανακλαϊμένα. Για να μπορούσεις τόστερο όσοι κλαίσεις για κόρη σ' ομορφιά και αναστενάζου, περίσα αδικοκρίτη να σε λέσει. Και εκείνη τη χαρά που δοκιμάζου του πόθου, πλιά γλυκιά και πλιά δροσάτη και πλιά χαριτωμένη να λογιάζου. Για εκείνο του πανάρετου γεμάτη πάντα είχε στην καρδιά καημούς και βάρη και πάντα ταπεινός στη γη επορπάτη. Τώρα επειδή τον έκαμες να πάρει τέτοια άξα πληρωμή στη δούλεψή του, τέτοιο άξο θησαυρό, τέτοιο λογάρι, κάμε παρακαλώ σε τη δική του κόρη να του φυλάσεις σαν τυχαίνει και σκύντινο μη βάλει στη ζωή του. Τούτη την προξενιά, την πρικαμένη, φοβούμαι δυνατά, πολλά τρομάσω κι όλη γρικό η καρδιά μου και λιγένει. Τα μέλη μου χωρίζουν κι όψη αλλάσω κι εις χίλια μέρη ο νους μου διασκορπάται σαν να μου βραδιασμένη σ' άγριο δάσο. Μην την αποδεχτεί, μην πει φοβάται το βασιλιό που θέ να την παντρέψει, γιατί μεγάλο πράμα ευθύς γεννάται. Τούτη την τύχη έρωτα να στρέψει ξοπίσω την κακή, χάρη του δώσε και πλειό ουρανός και αμιά μηδέν του πέψει σα θέλει δυσκολιά. Παρακαλώ σε,

Εροφίλη, φοβούμαι ασκιές, τρέμω όνειρα, δειλιώ σημάδια πλήσα, χίλιες φοβέρες του ουρανού με τυραννούσιν ίσα, χίλια παρατηρήματα παλιά και νιά στον άδη με βασανίζω κι άμετρα πάθη μου δίδω ομάδι. Του ριζικού απονέματα χίλια με φοβερίζω και πάθη και αναστεναγμούς το στήθος μου γεμίζω κι άγρια τη νύχτα με ξυπνού χίλιες θωριές και τούτη τη δοξεμένη μου καρδιά σκίζω και σφάζω μούτι. Πως παίρνωση το τέρι μου μέσα από την αγκάλι τούτη συχνιά μου φαίνεται και μα πονιά μεγάλη το ρίχνουσι το λιονταριό. Πως μια σκοτεινιασμένη στράτα θωρώ και βρίσκομαι μόνια μου σφαλισμένη σε δέντρη, δάση πυκνερά κι άγρια με τριγυρίζου θεριά και πως με τρώσινε τάχα με φοβερίζου. Κι ώρες θωρώ πως δρώνουσιν αίματα με μεγάλη τρομάρα τούτα τα τυχιά σε μια μεριά κι σ' άλλη και λαντουρού και γραίνουμε και αναμουρδώνου σήμε κι οι κορασές μου φεύγουν στη ζημιό και αφήνουν σήμε. Κι ώρες από τα μνήματα που κοίτων δεθαμένη τσι χώρα μας η βασιλή μου φαίνεται και βγαίνει μια κάποια ασκιά. Κι όσο μπορεί με μάνητα μεγάλη σε σπήλιο σκοτεινότατο με σέρνει να με βάλει. Κι ώρες πως είμαι μοναχή μέσα εις καράβι νένα μου φαίνεται και διώχνουμε κύματα θυμωμένα. Κι όντε λογιάζω και θαρώ πως θέλω να βουλήσω ή στα χαράκια πως χτυπώ ξυπνώ με φόβο πλήσω. Και τα όνειρα πολλές φορές σ' έναν αποπαιδεύγου πρίκες και πάθη τα έχουν συνατόρθου σημαδεύγου. Και γρήκησε ένα που είχα δει τούτη την περασμένη νύχτα να μείνεις με τα με περίσα πρικαμένη. Δυο περιστέρια πλουμιστά μου φαίνεται νένα σ' ένα ψηλότατο δεντρό και θόρου φολεμένα. Και σμίγαση κανακιστά στις πλαχνικά εφιλούσα και ένα ταλούτα πάθητο σου φαίνεται εμιλούσα. Μα πάνω στσιχαρέστονε ζεις λούπης πεινασμένος σώνει στη μέση και το δυο περίσα θυμωμένος και άρπαξε τόνα ξαφνικά ταλού από την αγκάλι και ξέσκισε το και έφατο. Μα χορταζιά μεγάλη. Και τ' άλλον από που μείνε τόσα πολλά λυπήθη από κι εκείνο να μην ζει μιαν ώραν ευουλήθη. Και το ζημιό τη μούρη του προς τη καρδιά στα μέρη μπήχνει κι αυτό και σφάζεται για τα κρυβό του τέρι. Κι αλίπητα με ξύπνησε περίσα ξαγριμένη κι ολιμερνής να στέκομαι με κάνει πρικαμένη. Λούπης μηνύν ο κύρις μου τρομάσω και φοβούμαι κι εμείς τα περιστέρια αυτά κι ομάδι σκοτωθούμε.

χορός κορασίδο, από τις οποίες η μια λέγει τούτα τα βέρσα. «Ω πλήσα καλορίζικη και πλήσα χαριτωμένη τύχη τον ανθρώπο, όπου στον κόσμο τούτο αλώτες ίσα. Τότες όντεν η γης με δίχως κόπο, με δίχως τάς πληγή να γνώθει ακόμα, τα πορικάτσι εγένα σκάθα τόπο. Και τόσοι βασιλιάδες, τόσοι νόμοι, τόσα άρματα δεν ήσανε σημάτος, τόσοι άδικοι πολέμοι, τόσοι τρόμοι. Κοινή είχασε τη γην ανάμεσά τους και τόσην αναγάλιαση γρικούσα, κι έτσι ήτονε πολύ καλομεριά τους, που τον καιρόν εκείνο ονοματούσα χρουσό με πάσα δίκιο, κι όλη η ομάδη συχνιά των ουρανών ευχαριστούσα. Γιατί δεν ήτο ετότες εκ τον άδη στον κόσμο υπερηφάνεση ερχομένη, βλάψη μοτσίδιας φύσης και σκονάδι. Πόση καλομεριά δοκιμασμένη, πόση καλή καρδιά, πόση γλυκότη στην γη είχα οι ανθρώποι γνωρισμένοι. Χαρά στα γερατιά, χαρά στην νιώτη, δίχως την οχθρεμένη αυτή τη φτώση, γεμάτη από φαρμάκι και πρικότη. Χαρά στην κόρη εκείνη όπου είχε σώσει χαριτωμένου νιού του λογισμού τσι και τσι καρδιάς τσι τα κλειδιά να δώσει. Γιατί με δίχως φόβο του κυρούτσι, λεύτερη και λυτή από πάσα δέση, τέρι έμενε ζημιό τα γαυτικούτσι. Το θέλε πάσα εις, το σεταρέσει, πάσα καρδιά το ζήτα, και είχε χάρη να έχει, δίχως καιρός να μπει στη μέση. Δίχως περίσους κόπους, δίχως βάρη, μα από δροσές και ανάπαψες γεμάτο, πάντα τονε του πόθου το δοξάρι. Μα πεις από τον άδειε βγήκε κάτω τούτη περηφανιά η ασβολωμένη, βρίσε στα μάτια εμείνα τον κλαϊμάτο. Γιατί με τσιτιμής περιντημένη το όνομα πορπατεί και βασανίζει πια από θανατικό την οικουμένη. Τη θάλασσα περνά, τη γη χωρίζει, στ' ανθρώπους διαφορές και μάχες φέρνει, κι όλο τον κόσμο ομάδι αναμυγίζει. Τη λευτεριά σκλαβώνει, κι όλες παίρνει τ' ανάπαψες του πόθου, κι όπου βάλει τα πόδια τσι ζηλιές και πάθης παίρνει. Τούτη καθώς θωρώ, πολλά μεγάλη σύγχυση θα σκορπίσει ανάμεσά μας και αναμυγεί πολύ και πρίκα πάλι. Γιατί το νου κρατεί του βασιλιά μας τόσα περιμπλεμένου, από στανιός τσινούς βασιλιού θα δώσει την κερά μας. Κι αν ουρανός τη σήμερο βοηθός τσι, για χάρη του δε θέλει τσαπομείνει, τυφλό και σκοτεινό θωρώ το φως τσι. Ζεύ,

αεροφύλλη. Τα γέλια με τα κλάηματα, με την χαράν η πρίκα, μιαν ώραν εσπαρθήκασι κι ομάδι εγεννηθήκα. Γι' αυτός μαζί γυρίζουσι και τόνα στα άλλο αλάσι, κι όποιος σε γέλα το ταχύ, κλαίγει πρισχού βραδιάσι. Για εκείνο βλέπω τη χαρά κι εγώ την δική μου, πως θα γυρίσει σα μέτρη πρίκα και παιδομή μου. Και στέκομαι τρεμάμενη, σαν να είχα να περάσω μια θυμωμένη θάλασσα, γη άγριο κι αν ένα δάσο. Μοίρα, κακή κι αντίδικη, τυραννισμένη μοίρα. Ποια πάθη από τον έρωτα, ποιες πρίκες δεν επήρα. Πότες τους αναστεναμούς, γι' πότες στοχοημένα τα χείλη μου εσκολάσασαι τα πολυπρικαμένα. Πότες και με τα μάτια μου μιαν ώρα ανεστεγνώσα. Πότες γλυκιά τα σφάλισα και ανάπαψη μου δώσα. Στη δούλεψη και στις τσικαϊμούς μικρή περίσα εμπίκα τ' αγάπης και όλα τα κακά και οι παιδομές με βρήκα. Μόνια μου με τον έρωτα καθόρανε πολέμου και κι αν ενός τα πάθη μου δεν έδειχνα ποτέ μου. Χίλιες φορές με δόξευγε, χίλιες να πιάνει τόπο στο νου μου δεν τον άφηνα με ένα γυμάλο τρόπο. Χίλιες τα αυτιά εμολύβωνα για να μη δε γρικούσει τις σιρουγουλιές του τσιγλικές τα μέλη να πονούσει. Χίλιες με την πορπατηξά, χίλιες με μια και μάλι στράτα τη θέρμη του έσβηνα στο νου μου τη μεγάλη. Μα εκείνος, μάστορας καλός, γιατί το του πολέμου μέρα και νύχτα δυνατό πόλεμο έδιδε μου. Ώρες με τάρματα ως εχθρό και ώρες ξαρματωμένο τον έβλεπα σαν φίλο μου. Περίσα αγαπημένο. Κι ώρες γλυκής μου φαίνεται, κι ώρες πρικής περίσα, κι ώρες στρατιώτης δυνατός, κι ώρες παιδάκι νήσα. Κι ώρες με επέδευγε άπονα, κι ώρες πολλές με κράτη γλυκότατες παρηγοριές και σιρουλιές γεμάτη. Χίλια ακριβά τα σήματα μου τόσε κάθε μέρα και χίλια μου κτίζε όμορφα περβόλια στον αέρα. Χίλιες γουράφιζε χαρές μέσα στο λογισμό μου και χίλιες έδειχνε ομορφιές πάντα τον αματιό μου. Τις δυσκολιές μου σήκωνε και απόκο τι έκανε με. Μιλιές γλυκές μαρμίνευγε και διδασκάλευγε με τόσον απού με νίκησε. Και δούλη απόμεινά του. Η τσικαημένης μου καρδιάς την εξουσά έδω κάτω. Και δά που καλορίζει κι η παράλληνε κρατού μου και χίλιες έτασα χαρές κι ανάπαψε του νου μου τον εθωρώ τον πίβουλο και την αγάπη αρχίζει την ψεύτικη που μου δείχνε σε μάχη να γυρίζει.

Χορός τον Κορασίδο, από τις οποίες η μια λέγει τούτα τα δέρσα. Του πλούτου αγορταγιά, τσι δόξας πείνα, του χρουσαφιού ακριβιά καταραμένη, πόσα για σας κορμιά νεκρά από μήνα, πόσοι άδικοι πολέμοι σηκωμένοι, πόσες συχνιές μαλλιές στην αφορμά σας γρικούνται ολιμερνείς στην οικουμένη. Στον άδεια βουλήσει το όνομά σας, κι όξο στη γη μην έβγει να παιδέψει νιου πλειών ανθρωπινών η ατυχιά σας. Γιατί ως θωρό από κει σας είχε πέψει κι αν είσαι τον κόσμο δαίμονας να έρθείτε, τς ανθρώπους μετά σας να φαρμακέψει. Τη λύπηση μισάτε και κρατείτε μακρά τη δικαιοσύνη ξορισμένη κι ουδέ πρεπό μη δόμορφο θωρείτε. Για σας οι ουρανοί είναι σφαλισμένοι και εδώ στον κόσμο κάτω δεν μπορούσει να στέκουν οι ανθρώποι αναπαϊμένοι. Με τις αδερφούς τα αδέρφια πολεμούσει και οι φίλοι τις φιλιές των εαπαρνούνται και τα παιδιά τον κύρι τους μισούσει. Του πόδου τα χαρίσματα χαλούνται συχνιά στην αφορμά σας, γι' αυτό τόσοι γρικούνται στεναγμείς δυο που αγαπούνται. Φτωχιά χαριτωμένη και με πόση γλυκότη προσκαλείς και σιρουγουλίζεις στην κλίνη σου τον ύπνο να σημώσει. Πόσες πολλές ανάπαψες χαρίζεις δυο αγαυτικό πιστό και πόσα πλήσα το νου και την καρδιά τον εδροσίζεις. Πλούτη καταραμένα, ποιος σας φίλος με ξένους, με δικούς, με την καρδιά του δεν είναι λυσασμένος και άγριος σκύλος. Πότε ένας ακριβώς την πεθυμιά του χορταίνει με τα πλούτη, πότες κάνει τέλος ποτέ στην τόση αχορταγιά του. Με δίκιον ουρανός, με δίκιο πιάνει τόσο πολύ θυμόν αντιδικάτος και εις πλήσες πεδομές σημειό τσιβάνει. Τα πλούτη τα μεγάλα, η βασιλιά τους κι οι δόξες και οι τιμές των υπερίσες χάνονται και σκορπού με τα κορμιά τους. Χίλια μεγάλα πάθη, χίλιες κρίσες πριν κατεβού στον Άδη δοκιμάζου κάνοντας τσοφθαλμούς κλαϊμάτο βρίσες. Φιλόγωνε, τα πλήσα σου σπουδάζου κρίματα στους ουρανούς να σε παιδέψου και δίκαια αντί δικά σου μόνο κράζου. Γλίγορα σ' αθωρό θα σ' ανταμέψου τάχει στον κόσμο τούτο καμωμένα, γλίγορα πεδομή θα να σου πέψου. Τούτα τα αρπαξιμιά, τα ματωμένα πλούτη κι η βασιλιά σου δεν μπορούσε όφελος να σου δώσουσι κι ανένα. Μας τούτο σου το κίνδυνο θωρούσε τα μάτια μου χωημέ και την κερά μου και κλάιμα τα περίσα κυματούσι. Στούτα τα παρακάλια τα κλειτά μου, λυπητερά τα μάτια σου αστραφούσι και εκείνα που δειλιά μέσα η καρδιά μου, στούτο το σπίτι ζεύ, μη δε γεννούσι.

Χορός τον Κορασίδο, από τις οποίες σημιά αλέγει τούτα τα βέρσα. Ακτίνα του ουρανού χαριτωμένη, απού με τη φωτιά σου τη μεγάλη σόλη χαρίζεις φως την οικουμένη. Τον ουρανό στολίζεις μια κι σ' άλλη μερά κι όλη τη γη η πορπατηξά σου δίχως ποτέ τη στράτα την ασφάλι. Κι όντα μας σε μακραίνεις τη θωριά σου με χιόνια και βροχές τη γη ποτίζεις για να μπορούν να ζιού τα πλάσματά σου. Επάλι σα σημώσεις και αρχινίζεις τα χιόνια να σκορπάς και να ζεσταίνεις τον κόσμο όλη τη γη. Μαθούς γεμίζει, τα φύτρα αναγαλιάς, καρπούς πληθαίνεις, με στόνεις πορικά, γεννάς λιθάρια, πολόλογιο, κι εις δόξα πάντα μένεις. Διαμάντε και ρουμπί, μαργαριτάρια, κι όλες τις άλλες τζόγες, μοναχός σου πως κάνεις όλοι βλέπω με καθάρια. Τα δε θωρείς τη γη ποτέ το φως σου, μα βρίσκονται στα βάθη φυλαμένα, κι όσα κι αν είναι ομπρός το νοματιό σου, γι' εσύ τα κάνεις όλα, γι' από σένα θρέφονται και κρατιούνται και πληθαίνουν και να χαθεί ποτέ μπορεί κι αν ένα. Ήλια μου φωτερέ, του περασμένου καιρού τα πάθη που είχαμε θυμούμε κι ολόκληρα τα μέλη μου απομένου. Τσι ποταμούς πως είδαμε μπορούμε στούτους τσιδόλιους τόπους τσεδικού μας να κυματίζουν αίματα να πούμε. Τριγύρου στα τυχιάχα με τσοχθρού μας κι ουδέ κι μια άλλη ολπίδα απομενέ μας στη μάχη την πολύ του βασιλιού μας. Μα τον Θεόν η χάρη ευοήθησέ μας και νου μας στρατηγού χέρα αντρωμένη και από τη μάχη αυτήν ελύτρωσέ μας. Ω φουπρικιά του μοίρας βολωμένη, τι τόξιζε τσοχθρού μας να κερδέσει και εκείνος τσαρωτιάς σκλάβος να γένει. Στον πόθο τσικερά μας είχε πέσει κι όντα κρατιέ το πλιά χαριτωμένος σα με τρεις λόχεις έπεσε τη μέση. Τώρα στη φυλακή καδενωμένος θάνατο εκ το θυμό του βασιλιά μας, σκληρότατο ανημένιο πρικαμένος. Ήλιε μου, το λοιπό στα κλάηματά μας, λυπητερό το φως σου ασκοτεινιάσει, γης άλλα μέρη στείλε το μακρά μας, νέφος σκοτεινιασμένο ας εσκεπάσει και αστροπελέ και ας πέσει θυμωμένο και τούτο το παλάτιν ας χαλάσει. Με χίλιες αστραπές το μανισμένο κάμε του βασιλιό μας να τρομάξει, να μη χαλάσει τέτοιο νιό αντρωμένο. Με φοβερές βροντές κάμε να αλλάξει το λογισμό του τον κακό σ' αγάπη. Κι ως κύρις αγαθός τώρα να πράξει σ' αυτήνι και σε εκείνο τον αζάπη.

Εροφίλη. Ο κύρι μου, μα κύρι Πλιογιάντα να σ' ονομάζω, κι όχι Θεριόν αλίπητο, κι άπονο να σε κράζω. Πειδή περνάς την όρεξη, πάσα Θεριό του δάσου, και πλιά άγρια παρά λιονταριού μου δείξες την καρδιά σου. Θεριό λοιπόν ελίπητο, παρά Θεριό κιανένα, για ποια αφορμή δεν έσφαξες την ταπεινή και μένα. Εκείνο που δεν έκαμε το χέρι ταπονό σου, θέλω το κάμει μόνια μου, και με το στανικό σου. Γιατί δε μούνε μπορετό, μη δε ποτέ τυχαίνει μιαν ώρα από το τέρι μου να ζω ξεχωρισμένη. Τέρι, ακριβό μου, γλυκή, πώς και παρηγοριά μου. Πώς σε βλέπω τσιφτωχή στα μάτια τα δικά μου, μόλο τούτο δίνονται τα μέλη μου και ζιούσι τα μάτια μου και βλέπουσι τα χείλη και μιλούσι. Πάντα κρυβέ μου, τέρι μου, μέθρεφεν η θωριά σου ξανά. Πάντα ακριβέ μου, τέρι μου, μέθρεφεν η θωριά σου. Ρε στον Άδη τη φτωχή, με βάνει η σκημιά σου. Αλλού τα μάτια μου έχω είμαι στα νιώπτω συντηρούσι. Τσι σα σε κάμαση. Τρέ μου, σε θωρούσι. Ανάρετε. Ανάρετε μου, αφέντη μου. Πού είναι. Ξανά. Ανάρετε μου, αφέντη μου, πού τα πολλά σου κάλλη, που εκείνη νόστιμη θωριά, πάσα χάρη σου άλλη. Πού είναι τα μάτια, τα γλυκιά, ποιον άπονο μαχαίρι σου τα έβγαλε και τύφλωσε με. Ακριβό μου, τέρι. Στόμα μου, στιμότατο και μοσχομυρισμένο. Βρύσει ολονό τον αρετό, ζαχαριζημωμένο. Πιάντα τα πλωμισμένα σου και τα γλυκά σου χείλη, τη δούλη σου δεν γράζουν σιω είμαι την Εροφίλη. Πιάντα, σοπά. Στο μόνο μου, πιάντα στα κλάματά μου δε συντυχαίνεις δυο μικρά λόγια σπαρηγοριά μου. Μα δίχως γλώσσα απόμεινες και πώς να μου μιλήσεις, πώς την πολλά βαρόμοιρη να με παρηγορήσεις. Πώς να μου παραπονεθείς, πώς να μου πεις ψυχή μου. Εσένα μόνο θάνατον επήρε το κορμί μου. Κι σας, κεράκια μου ακριβά, ποια χέρια αποκοτήσα κι άπονα από το δόλιο σας κορμί σας εχωρίσα. Χέρια που σας ετύχαινε σκύπτρο να σας βαραίνει και μοναχά να δίδετε νόμο στην οικουμένη. Για ποια αφορμή δε μοιάνεται τα χέρια τα δικά μου, γιάντα στο στήθος σπλαχνικά και πάνω στην καρδιά μου δεν γίζεται να λαφρωθεί η τσιπόνους τσι να χάσει και τούτη την τρομάρα τσι την τόση να σκολάσει. Και εσύ, καρδιά, αντρωμένη μου, του πόθου η λαχτάρη. Ποιον είναι το κίνο τάπονο κι αγριώτα του λιοντάρι που σε έβγαλε εκ τον τόπο σου και ματοκυλισμένη τα μάτια μου να σε θωρούμε έκαμε την καημένη. Καρδιά μου, αγαπημένη μου, γλυκύτατη
ξανά γλυκότατη καρδιά μου. Πόσα του πόθου βάσανα είχες για όνομά μου. Παντάζιες μ' αναστεναμούς και θρέφου σου με πρίκες και στόστερο ανασπάστηκες και εκ το κορμί σου βγήκες για να μπορώ τριγύρω σου να δω πως είναι γραμμένο το όραμα τσεροφύλη σου, το πολύ αγαπημένο. Αφού πρίκη μου ριζικό κι αν τη δική μου μοίρα, πόσο γοργό με κάματε. Ξανά, πόσο γοργό με κάμετε νύφη για μια και χείρα. Μοίρα κακή για λόγου μου, κομπότρα και οχθρεμένη, σποιο τέλος με κατάφερε στην πολύ πρικαμένη, ποιο πράμα μ' άξουσες να δω, ποια πρίκα να γνωρίσω, ποια παιδομή, ποιο βάσανο, ποιο πόνο να γρυκίσω, που κίνα που λέγες του νου, που κίνα που από σένα τα μάτια μου ανημένα συναδούσει τα καημένα, χαρές περίσες μούτασες και πρίκες με γεμόνεις, ζήσει και ανάπαυση πολύ και θάνατο μ' αξιώνεις, λαμπρό τον ήλιο μου δείξες κι έλπιζα καλοσύνη, μα το ζημιό θαμπόθηκε κι άγριος καιρός εγίνει. Χρυσό στεφάνι έβαλες απάνω στην κορφή μου κι όφησε γίνει και ζημιό και πήρε τη ζωή μου. Πολύ δροσιά με πότισες, μα το φαρμακεμένη, κι ελπίζοντας πως στρέφομαι, μένω θανατωμένη. Την πόρτα της παράδεισος μ' άνοιξες, κι από εκείνη στην κόλαση με πέρασες, κι αλίπητα με κρίνει. Ψευτό καλό μου χάρισες, κι ως όνειρον εχάθη, σαν χόρτον εξεράθηκε, σαν ρόδον εμαράθη, σαν αστραπή ύψε και έσβησε και έλυσε. Σαν το χιόνι, σαν έφαλον εσκόρπισε στον άνεμο, σαν σκόνη. Μα δεν φυράς τα πάθη μου, δεν μου λυγαίνεις πρίκα και οι κρίσες μου και η πόνη μου παντοτινή γενίκα. Πλιότερη την πεδομή για να έχω και τα βάρη, τα πάθη μου δεν έχουσι να με σκοτώσουν χάρη. Μα εκείνο που δεν δίνεται τόσος καημός να κάμει, θέλει το κάμει η χέρα μου και το μαχαίρι αντάμει. Τον Άδη ας με πέψουσι και ο Κύρης απονός μου τη βασιλιά του ας χαίρεται και τις χαρές του κόσμου. Στήθος μου, κακορίζικο, καρδιά μου, πρικαμένη, πως άτον είναι καλύτερο ποτέ μου γεννημένη στον κόσμο να μην είχαστε, πως άτον είναι καλιά μου λάμψη ήλιου να μην δούσινε τα μάτια τα δικά μου. Το πνεύμα σου πανάρεται. Τέρι, γλυκότατό μου, παρακαλώ σε να δεχτεί το πνεύμα το δικό μου. Σένα να στέκομαι έστανε τόπο και μια νομάδη κόλαση γη παράδεισο να γνώθομαι στον Άδη. Πανάρετε. Πανάρετε, πανάρετε ψυχή μου. Βοήθα μου, Σιβαριόμυρης, ξανά. Βοήθα μου, Σιβαρόμυρης, και δέξου το κορμί μου.

Στο σημερινό επεισόδιο μεταδώσαμε το δράμα του Γεωργίου Χορτάτζη ή Χορτάτζη Εροφίλη, όπως το διάβασε η Λιδία Κονιόρδου. Τα ισοκρατήματα και οι αυτοσχεδιασμοί που ακούγονται σε ορισμένα σημεία είναι του Λευτέρη Ανδριώτη. Η ηχογράφηση κυκλοφόρησε μαζί με κάποιο τεύχος του λογοτεχνικού περιοδικού «Η Λέξη».

Εντευκτήριο Ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μουσιού.

0: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
6: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σπουδαίο Πολωνό στοχαστή Ζίγκμουντ Μπάουμαν επανέρχεται το σημερινό υλικό ονείρων για να μοιραστεί μαζί σας αποσπάσματα από ένα δοκίμιό του που πραγματεύεται την ευθραυστότητα των ανθρώπινων δεσμών. «Ρευστή αγάπη» είναι ο τίτλος του βιβλίου, από το οποίο θα αντλήσουμε αποσπάσματα για να τα μοιραστούμε μαζί σας, μια εξαιρετική ανάλυση για το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος στη δημιουργία δεσμών και σχέσεων με τους συνανθρώπους του. Ποτέ άλλοτε δεν γινόταν τόσος πολύς λόγος για τις ανθρώπινες σχέσεις, όπως στην εποχή μας, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, και ποτέ άλλοτε όσο σήμερα αυτές οι σχέσεις δεν ήταν τόσο ασταθείς και τόσο εύθραυστες. Ο άνθρωπος της εποχής μας δημιουργεί δεσμούς εξ αρχής χαλαρούς, ώστε να μπορούν να λύνονται εύκολα, γρήγορα και δίχως πόνο, κάθε φορά που αλλάζουν οι περιστάσεις. Η κεντρική μορφή της ρευστής μοντέρνας εποχής μας είναι ακριβώς ο άνθρωπος χωρίς μόνιμους, σταθερούς, διαρκείς, ανθεκτικούς δεσμούς, γεγονός που αφενός τον οδηγεί σε μια απελπισμένη αναζήτηση ταυτότητας, αυτοπροσδιορισμού και αυτοκατάφασης και αφετέρου του προκαλεί βαθύ αίσθημα ανασφάλειας, δημιουργώντας τελικά ένα πλάσμα ανίκανο να εμπιστεύεται και να δεσμεύεται, ένα πλάσμα βουτυγμένο στο κομφορμισμό και το φόβο.

Ας αρχίσουμε λοιπόν την περιδιάβασή μας σε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες σελίδες που φέρουν την υπογραφή του Μπάουμαν με μια πολύ γνώριμη εικόνα ή μάλλον, για να ακριβολογώ, έναν πολύ γνώριμο ήχο, τον ήχο του κινητού. Ένας άνθρωπος που το κινητό του δεν σταματά να χτυπάει. Δεν προλαβαίνει καλά-καλά να εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα και αμέσως καταφθάνει το επόμενο. Τα δάχτυλά σας είναι διαρκώς απασχολημένα. Πατάτε τα πλήκτρα, καλείτε νέους αριθμούς για να απαντήσετε σε κλήσεις ή πληκτρολογείτε τα δικά σας μηνύματα. Μένετε συνδεδεμένος, ακόμα και ενώ κινείστε ακατάπαυστα. Το ίδιο και η αόρατη αποστολής και οι παραλήπτες βεβαίως των κλήσεων και των μηνυμάτων, ακολουθώντας ο καθένας τη δική του τροχιά. Τα κινητά εξάλλου είναι για ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνηση. Εσείς δεν απομακρύνεστε ποτέ από το κινητό σας. Πηγαίνετε για τρέξιμο και η εξάρτησή σας διαθέτει ειδική τσέπη για το κινητό σας. Και δεν θα βγαίνατε δά με τούτη την τσέπη αδιανή, όπως δεν θα πηγαίνατε για τρέξιμο χωρίς τα αθλητικά σας παπούτσια. Στην πραγματικότητα, γράφει ο Μπάουμαν, πουθενά δεν θα πηγαίνατε χωρίς το κινητό σας. Και άπαξ και έχετε μαζί το κινητό σας, δεν είστε ποτέ έξω ή μακριά. Είστε πάντα μέσα, αλλά ποτέ εγκλωβισμένοι σε ένα μόνο μέρος. Αναπαυμένος σε έναν ιστό κλήσεων και μηνυμάτων, είστε άτρωτος. Οι γύρω σας δεν μπορούν να σας τη φέρουν και αν τυχόν προσπαθούσαν, τίποτε αληθινά σημαντικό δεν θα άλλαζε. Είναι αδιάφορο που βρίσκεστε, με ποιους και τι κάνετε εκεί με αυτούς. Η διάκριση μεταξύ του ενός μέρους και του άλλου, της μιας ομάδας ανθρώπων εντός του οπτικού σας πεδίου και της εμβέλειας του σώματός σας και της άλλης, έχει ακυρωθεί, εκμηδενιστεί, εκενωθεί. Είστε εσείς το μόνο σταθερό σημείο στο σύμπαν των κινούμενων αντικειμένων. Το ίδιο και οι προεκτάσεις σας, δηλαδή οι συνδέσεις σας. Αυτές πάλι θα παραμείνουν άθικτες, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι τους οποίους συνδέουν κινούνται. Οι συνδέσεις είναι βράχοι μέσα σε μια κινούμενη άμμο. Μπορείτε να στηριχθείτε σε αυτές. Και εφόσον εμπιστεύεστε τη σταθερότητά τους, μπορείτε να πάψετε να ανησυχείτε για το πόσο λασπόδες και ύπουλα κολώδες είναι το έδαφος κάτω από τα πόδια σας τη στιγμή που στέλνετε ή σας έρχεται μια κλήση ή ένα μήνυμα. Έμεινε άραγε μια κλήση σας αναπάντητη, το ίδιο και ένα σας μήνυμα? Ούτε και αυτός είναι λόγος ανησυχίας. Υπάρχουν τόσοι άλλοι αριθμοί στον τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής σας και φαινομενικά κανένα όριο στον αριθμό των μηνυμάτων που μπορείτε να καταστρώσετε με τη βοήθεια λίγων μικρούτσικων πλήκτρων σε αυτό το πραγματάκι που τόσο βολικά χωράει στο χέρι σας. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι εντελώς απίθανο να εξαντλήσετε τους αριθμούς στη φορητή σας ατζέντα ή να γράψετε όλα τα μηνύματα που θα μπορούσατε. Πάντα υπάρχουν προς χρήση περισσότερες συνδέσεις. Κι έτσι δεν πειράζει και τόσο πόσες από αυτές αποδείχτηκαν ενδεχομένως αδύναμες και εύθραυστες. Ούτε και ο ρυθμός της σύναψης και διακοπής τους έχει σημασία. Κάθε μία σύνδεση μπορεί να είναι σύντομη, αλλά η περίσσιά τους είναι ανεξάντλητη. Στην αιωνιότητα του αθάνατου δικτύου, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς από την ανεπανόρθωτη ευθραυστότητα της κάθε μιας εφήμερης σύνδεσης. Μπορείτε λοιπόν πάντα να αναζητήσετε καταφύγιο σε αυτό το δίκτυο, όταν το πλήθος που σας περιβάλλει αγριέψει υπερβολικά για τα γούστα σας. Χάρη σε ότι είναι εφικτό, όσο το κινητό σας αναπαύεται με ασφάλεια στην τσέπη σας, ξεχωρίζεται από το πλήθος. Και αυτή ακριβώς είναι η αίτηση μέλους, ο όρος συμμετοχής σε αυτό το πλήθος. Ένα πλήθος εξωτερικών, ένα σμήνος για την ακρίβεια, ένα άθροισμα αυτοκινούμενων ατόμων που δεν χρειάζονται πλοηγό, πιδαλιούχο, κελευστή ή σμήναρχο για να τους ενώνει, ένα κινητό άθροισμα στο οποίο κάθε κινητή μονάδα κάνει το ίδιο πράγμα, όμως απ' την άλλη τίποτα μα τίποτα δεν γίνεται από κοινού.
Η προέλαση της εικονικής εγκύτητας καθιστά τις ανθρώπινες συνδέσεις συχνότερες και πιο ρηχές και ταυτόχρονα εντονότερες και πιο σύντομες. Οι συνδέσεις είναι πράγματι υπερβολικά ρηχές και σύντομες για να μπορέσουν να πυκνώσουν σε δεσμούς. Η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο στο να ερχόμαστε σε επαφή, αλλά και το να ερχόμαστε σε επαφή δεν αποτελεί εμπόδιο στο να μένουμε απομακρυσμένοι. Οι σπασμοί της εικονικής εγκύτητας τελειώνουν, στην ιδανική περίπτωση, χωρίς απομεινάρια και επίμονα κατακάθια. Η εικονική εγκύτητα μπορεί να λήξει ουσιαστικά όσο και μεταφορικά, απλώς με το πάτημα ενός κουμπιού. Φαίνεται, καταλήγει ο Ζίγμουντ Μπάουμαν, ότι το σημαντικότερο επίτευγμα της εικονικής εγκύτητας είναι ο διαχωρισμός επικοινωνίας και σχέσης.

Σε αυτόν τον τρελό κόσμο που περιγράφει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η αλόκοτη ευθραυστότητα των ανθρώπινων δεσμών, το αίσθημα ανασφάλειας που εμπνέει αυτή και οι συγκρουόμενες επιθυμίες, τις οποίες υποκινεί με τη σειρά του το εν λόγω αίσθημα, να συσφίξει δηλαδή μεν κανείς τους δεσμούς, αλλά και να τους κρατήσει συγχρόνως χαλαρούς, ιδού τι προσπαθεί να ξεδιαλύνει, να καταγράψει, αλλά και να συλλάβει τούτο εδώ το βιβλίο. Κεντρικός ήρωας του βιβλίου, γράφει ο Μπάουμαν στον πρόλογό του, είναι η ανθρώπινη σχέση. Οι βασικοί χαρακτήρες του είναι άντρες και γυναίκες, οι σύγχρονοί μας, που απελπίζονται από το ότι βρίσκονται παραδομένοι στις ικανότητές τους και μόνο που νιώθουν αναλώσιμοι και γι' αυτό λαχταρούν την ασφάλεια της συνύπαρξης και ένα νόμο να στηριχτούν σε μια δύσκολη στιγμή, που ποθούν με λίγα λόγια διακαώς τη σχέση και ωστόσο αντιμετωπίζουν τόσο επιφυλακτικά το να βρίσκονται σε σχέση, ιδίως σε μια σχέση που διαρκεί, καθώς φοβούνται ότι μια τέτοια κατάσταση μπορεί να επιφέρει υποχρεώσεις και να προκαλέσει εντάσεις, τις οποίες ούτε αισθάνονται ικανοί, ούτε είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν, περιορίζοντας επομένως ασφυκτικά την ελευθερία που χρειάζονται. Ναι, σωστά μαντέψατε, την ελευθερία που χρειάζονται για να έχουν μια σχέση. Στον κόσμο μας, της θριαμβεύουσας εξατομίκευσης, οι σχέσεις, καταλήγει ο Μπάουμαν, είναι ευχή και κατάρα.

Για το συγγραφέα του βιβλίου, οι σύγχρονες σχέσεις των ανθρώπων ταλαντεύονται μεταξύ ονείρου και εφιάλτη. Και δεν προκαλεί εντύπωση όταν το όνειρο μετατρέπεται σε εφιάλτη. Το περισσότερο καιρό αυτές οι δύο εκφάνσεις συνυπάρχουν, αν και σε διαφορετικά επίπεδα συνείδησης. Η σχέση, γράφει ο Μπάουμαν, είναι σήμερα το πιο καυτό θέμα στην πόλη. Θεωρείται δε το μόνο παιχνίδι στην πόλη που αξίζει τον κόπο να παίξει κανείς παρόλου τους περιλάλλητους κινδύνους του. Κάποιοι κοινωνιολόγοι, συνηθισμένοι να συνθέτουν θεωρίες από στατιστικές ερωτηματολογίων και τις κοινότοπες πεποιθήσεις που καταγράφουν αυτές, σπέβδουν να συμπεράνουν ότι οι σύγχρονοί τους αναζητούν συλλήβδην φιλίες, δεσμούς, συνύπαρξη, κοινότητα. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η προσοχή των ανθρώπων τίνει σήμερα να επικεντρώνεται στις ικανοποιήσεις που ελπίζει κανείς να φέρουν οι σχέσεις του. Ακριβώς διότι για κάποιο λόγο αυτές οι τελευταίες δεν κρίνονται απολύτως και γνησίως ικανοποιητικές. Και όταν τελικά ικανοποιούν, το τίμημα της ικανοποίησης που φέρουν κρίνεται συχνά υπερβολικό και απαράδεκτο. Στις αόρατες πόλεις του Ίταλο Καλβίνο, οι κάτοικοι της Λεωνίας θα έλεγαν, αν τους ρωτούσαν, ότι το πάθος της πόλης τους είναι να απολαμβάνει καινούρια και διαφορετικά πράγματα. Πράγματι, κάθε πρωί ο πληθυσμός φοράει ολοκένουργες ρόμπες, βγάζει από το πλέον τελειοποιημένο ψυγείο σφραγισμένα ακόμη τα νεκεδάκια κουτάκια, ακούγοντας τα καινούργια τραγούδια από το τελευταίο μοντέλο της συσκευής. Κάθε πρωί όμως, τα υπολείμματα της χθεσινής Λεωνίας περιμένουν το κάρο του σκουπιδιάρι. Ώστε δικαίως θα αναρωτιόταν κανείς αν το αληθινό πάθος της πόλης δεν είναι μάλλον να αποβάλει, να διώχνει μακριά της, να ξεφορτώνεται κάθε περιοδική μυαρότητα. Ιδάλλως, γιατί οι σκουπιδιάριδες να γίνονται αποδεκτοί σαν άγγελοι, ακόμα και αν η αποστολή τους έχει το σιωπηρό σεβασμό όλων. Αφού κάποιος πετάξει ό,τι είναι να πετάξει, δεν θέλει πλέον να έχει την έγνοια του, όπως γράφει ο Καλβίνο. Ας σκεφτούμε λοιπόν. Δεν είναι άραγε οι κάτοικοι του ρευστού μοντέρνου κόσμου μας πανομοιότυποι με τους κατοίκους της Λεωνίας? Δεν ανησυχούν για κάτι την ώρα που μιλούν για κάτι άλλο? Λένε ότι επιθυμία, πόθος, σκοπός ή όνειρό τους είναι η σχέση. Δεν τους απασχολεί όμως τα αλήθεια, προπαντός, πώς να εμποδίσουν την πλήξη, την παγίωση των σχέσεών τους. Επιζητούν όντως σχέσεις που διαρκούν, όπως διατείνονται, ή μήπως περισσότερο από οτιδήποτε θέλουν να είναι οι σχέσεις αυτές ελαφρές και χαλαρές, ώστε να μπορούν να απαλλαγούν από δάφτες ανά πάσα στιγμή? Αντί να περιγράφουν λοιπόν την εμπειρία και τις προσδοκίες τους με όρους σχέσεις, οι άνθρωποι κάνουν όλο και συχνότερα λόγο για συνδέσεις. Να συνδέεις και να συνδέεσαι. Αντί να μιλούν για συντρόφους, προτιμούν να κάνουν λόγο για δίκτυα. Ποια ωφέλη της γλώσσας των συνδέσεων αποτυγχάνει να προσπορήσει η γλώσσα των σχέσεων? Σε αντίθεση με τη σχέση, τη συγγένεια, τη συντροφιά και άλλες παρόμοιες έννοιες που εξαίρουν την αμοιβαία δέσμευση, ενώ αποκλείουν και αποσιωπούν το αντίθετό της, την αποδέσμευση, το δίκτυο αντιπροσωπεύει μία μήτρα ταυτόχρονων συνδέσεων και αποσυνδέσεων. Τα δίκτυα, γράφει ο Μπάουμαν, είναι αδιανόητα χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία και των δύο αυτών ενεργειών. Σε ένα δίκτυο, η σύνδεση και η αποσύνδεση είναι επιλογές εξίσου νόμιμες, απολαμβάνουν το ίδιο κύρος και έχουν την ίδια σημασία. Δεν έχει νόημα να ρωτά κανείς ποια από τις δύο συμπληρωματικές ενέργειες συνιστά την πεμπτουσία του δικτύου. Δίκτυο σημαίνει στιγμές επαφής που εναλλάσσονται με περιόδους ελεύθερης περιπλάνησης. Οι συνδέσεις λοιπόν είναι εικονικές σχέσεις. Σε αντίθεση με τις πατροπαράδοτες σχέσεις, μοιάζουν κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των συνθήκων της ρευστής μοντέρνας ζωής, στην οποία οι ειδηλιακές προοπτικές υποτίθεται ότι έρχονται και παρέρχονται όλο και πιο γρήγορα, με αμύωτη πυκνότητα, τρέποντας σε άτακτη φυγή και κατατροπώνοντας η μία την άλλη με υποσχέσεις,
μεγαλύτερης ικανοποίησης και ολοκλήρωσης. Αντίθετα από τις πραγματικές σχέσεις, στις εικονικές, η είσοδος και η έξοδος είναι εύκολη υπόθεση. Τέτοιες σχέσεις εντός εισαγωγικών μοιάζουν έξυπνες και καθαρές, εύκολες στη χρήση και φιλικές προς τον χρήστη, όταν συγκρίνονται με τις βαριές, δυσκίνητες, αδρανείς και ακατάστατες πραγματικές σχέσεις των ανθρώπων. Ένας 28χρονος από τον Bath, σε συνέντευξη σχετικά με τη ραγδαία αυξανόμενη δημοτικότητα των ραντεβού μέσω υπολογιστή, σε βάρος των μπαρ για εργένιδες και των εντύπων προσωπικών στυλών, υπέδειξε ένα κρίσιμο πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής σχέσης, λέγοντας «Σε αυτές μπορείς πάντα να πατήσεις διαγραφή».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο υλικό ονείρων και τον 958 και προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε μέσα στα περιορισμένα χρονικά πλαίσια μιας εκπομπής όσο περισσότερο μπορούμε από αυτήν την ουσία της σκέψης του Μπάουμαν, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι ένα βιβλίο που αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε, εάν μπορείτε. Έχει τον τίτλο «Ρευστή αγάπη για την ευθραυστότητα των ανθρώπινων δεσμών», ένα βιβλίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Θα αφήσουμε λοιπόν τις σελίδες που μιλάνε γενικότερα για τις ανθρώπινες σχέσεις σήμερα και θα έρθουμε σε ένα κομμάτι που αφορά τον έρωτα, τις σχέσεις μεταξύ των συντρόφων. Ο έρωτας, γράφει ο Μπάουμαν, συγγενεύει με το υπερβατικό. Δεν είναι παρά ένα άλλο όνομα της δημιουργικής ορμής και ως τέτοιος είναι κατάφορτος από κινδύνους. Όπως κάθε δημιουργία δεν είναι ποτέ σίγουρος που θα καταλήξει. Σε κάθε έρωτα υπάρχουν τουλάχιστον δύο όντα, καθένα από τα οποία αποτελεί το μεγάλο άγνωστο στις εξισώσεις του άλλου. Το γεγονός αυτό είναι που κάνει τον έρωτα να μοιάζει με ιδιοτροπία της μοίρας, με αυτό το αλόκοτο και μυστηριώδες μέλλον που είναι αδύνατο να προβλεφθεί, να προληφθεί ή να αποκρουστεί, να επισπευστεί ή να αναχαιτιστεί. Να αγαπάς θα πει να ανάγεσαι σε τούτη τη μοίρα, σε αυτήν την εξοχότερη όλων των ανθρώπινων καταστάσεων, στην οποία ο φόβος και η χαρά ενώνονται σε ένα κράμα που δεν επιτρέπει πλέον το διαχωρισμό των συστατικών του. Η διάνοιξη σε αυτή τη μοίρα θα πει σε τελευταία ανάλυση εισδοχή της ελευθερίας στο είναι. Εκείνης της ελευθερίας που ενσαρκώνεται στον άλλο, στον ερωτικό σύντροφο. Όπως το είχε θέσει ο Έριχ Φρομ, η ικανοποίηση στην ατομική αγάπη δεν είναι εφικτή δίχως γνήσια ταπεινοφροσύνη, θάρρος, πίστη και πειθαρχία. Μόνο και μόνο για να προσθέσει αμέσως με θλίψη ότι σε έναν πολιτισμό στον οποίο αυτές οι ιδιότητες σπανίζουν, η επίτευξη της ικανότητας για αγάπη παραμένει κατά ανάγκη ένα σπάνιο κατόρθωμα. Και έτσι είναι, καταλήγει ο συγγραφέας, σε ένα καταναλωτικό πολιτισμό όπως ο δικός μας, ο οποίος ευνοεί τα αίτημα για άμεση χρήση προϊόντα, τις γρήγορες εκτονώσεις, τη στιγμιαία ικανοποίηση, τα αποτελέσματα που δεν απαιτούν παρατεταμένη προσπάθεια, τις σίγουρες συνταγές, την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και τις εγγυήσεις επιστροφής χρημάτων. Η υπόσχεση εκμάθησης της τέχνης της αγάπης είναι μια υπόσχεση μετατροπής της ερωτικής εμπειρίας καθομοίωσιν άλλων εμπορευμάτων, τα οποία σαγηνεύουν και αποπλανούν, κραδένοντας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε. Υποσχόμενα να αφαιρέσουν την αναμονή από την επιθυμία, τον ιδρώτα από την προσπάθεια, αλλά και την προσπάθεια από τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς ταπεινοφροσύνη και θάρρος. Είναι και τα δύο απαραίτητα σε τεράστιες και συνεχώς ανανεούμενες ποσότητες. Οπότε εισχωρεί κανείς σε περιοχές ανεξερεύνητες και αχαρτογράφητες. Και οπότε κάνει την εμφάνισή του ο έρωτας ανάμεσα σε δύο

Στην εποχή λοιπόν της αυτοκρατορίας των δικτύων, της εύκολης σύνδεσης και αποσύνδεσης, αλλά και στην εποχή του αχαλήνωτου καταναλωτισμού, πώς είναι δυνατόν να μην επηρεαζόμαστε στον τρόπο με τον οποίο συνάπτουμε σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους? Κατά τον Bauman δεν είναι δυνατόν. Γράφει πως τα αγαθά τα οποία χρησιμοποιούμε και καταναλώνουμε στην εποχή μας, εάν βρεθούν ελαττωματικά ή όχι πλήρως ικανοποιητικά, μπορούν να ανταλλαχθούν εύκολα με άλλα, ικανοποιητικότερα. Ακόμα και αν μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται, ούτε συμπεριλαμβάνεται εγγύηση επιστροφής χρημάτων στη συναλλαγή. Αλλά ακόμα και αν τα αγαθά αυτά ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των αγοραστών τους, αυτές δεν προβλέπουν μακρόχρονη χρήση των προϊόντων. Ούτως ή άλλως, πλήρως λειτουργικά και σε άριστη κατάσταση αυτοκίνητα, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα που δουλεύουν μια χαρά, καταλήγουν χωρίς πολλές τύψεις στα σκουπίδια, άπαξ και οι νέες και βελτιωμένες εκδοχές τους εμφανιστούν στα μαγαζιά και γίνουν το νέο καυτό θέμα των συζητήσεων. Υπάρχει επομένως λόγος οι σχέσεις να αποτελέσουν εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα? Ο έρος όμως είναι μία εξαίρεση, ούτως ή άλλως. Ο έρος είναι μία σχέση με την ετερότητα, με το μυστήριο, δηλαδή με το μέλλον. Με αυτό που είναι απόν από τον κόσμο που περιέχει όλα όσα είναι. Το πάθος του έρωτα, γράφει ο Bauman, συνίσταται στην ανυπέρβλητη διοικότητα των όντων. Οι απόπειρες υπέρβασης αυτής της διοικότητας, οι απόπειρες να δαμαστεί το δίστροπο, να κατευναστεί το οργιώδες, να γίνει προβλέψιμο το άγνωστο και να αλυσοδεθεί το αδέσποτο, όλα αυτά σημαίνουν το τέλος του έρωτα. Ο έρωτας επιζεί ακριβώς όσο και η διοικότητα. Σε ό,τι τον αφορά, η κατοχή, η εξουσία, η συγχώνευση και η απομάγευση είναι για εκείνον οι τέσσερις υπότες της αποκάλυψης. Εδώ όμως βρίσκεται και η θαυμαστή ευπάθεια του έρωτα, δίπλα-δίπλα με την καταραμένη του άρνηση να φέρει ελαφρά την τροτότητα. Κάθε έρωτας επιζητά να κατασχέσει, τη στιγμή όμως του θριάμβου του γνωρίζει την οριστική του ήττα. Κάθε έρωτας παλεύει να καταχωνιάσει τις πηγές της αβεβαιότητας και της αγωνίας του. Αν όμως το πετύχει, αμέσως αρχίζει να μαραίνεται και σβήνει. Ο έρωτας στοιχιώνεται από το φάντασμα του θανάτου που δεν μπορεί να το ξορκίσει καμία μαγική ευχή. Δεν πρόκειται για πρόβλημα της πρόωρης ανάπτυξης του έρωτα. Καμία εκπαίδευση ή μέθοδος αυτοδιδασκαλίας δεν μπορεί να τον γλιτώσει από την νοσηρή αυτοκτονική του προδιάθεση. Η πρόκληση, η έλξη, η σαγήνη του άλλου κάνουν την παραμικρή απόσταση, οσοδήποτε μειωμένη και ελάχιστη, ανυπόφορα μεγάλη. Το κενό μοιάζει με βάραθρο. Η συγχώνευση, η κατήσχηση μοιάζουν οι μόνες θεραπείες του επερχόμενου μαρτυρίου και μια κλωστή σχεδόν αδιόρατη χωρίζει ένα μαλακό και απαλό χάδι από έναν βάναυσο εναγκαλισμό. Ο έρωτας, καταλήγει ο Bauman, δεν μπορεί να παραμένει συνεπής προς τον εαυτό του χωρίς να διαπράττει το πρώτο, από την άλλη όμως δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο χωρίς να διακινδυνεύει το δεύτερο. Ο έρωτας τίνει χείρα προς τον άλλο, αλλά τα χέρια που χαϊδεύουν μπορούν επίσης να αρπάξουν και να συνθλίψουν. Επομένως, όσο ζει, ο έρωτας ισορροπεί στο χείλος της ήττας. Όσο προχωρά, διαγράφει το παρελθόν του. Δεν αφήνει πίσω του οχυρά χαρακώματα στα οποία θα μπορούσε να ανατρέξει ψάχνοντας για καταφύγιο σε δύσκολες στιγμές και ούτε ξέρει τι τον περιμένει ή του το επιφυλάσσει στο μέλλον. Ποτέ δεν θα έχει αρκετή αυτοπεποίθηση για να διαλύσει τα σύννεφα και να υπερνικήσει το άγχος. Ο έρωτας είναι ένα δάνειο που συνάπτεται με υποθήκη ένα αβέβαιο και ανεξιχνία στο μέλλον. Γι' αυτό και μπορεί να είναι και συχνά είναι όντως τόσο τρομακτικός όσο και ο θάνατος.

από τη λέξη έρωτας στη λέξη αγάπη. Η εντολή να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, λέει ο Φρόιντ, είναι ένας από τους θεμελιώδεις κανόνες της πολιτισμένης ζωής. Είναι όμως και το ακριβώς αντίθετο του είδους εκείνου της λογικής που προωθεί ο πολιτισμός, της λογικής δηλαδή του ιδίου συμφέροντος και της επιδίωξης της ευτυχίας. Να αγαπάς τον πλησίον σου απαιτεί ίσως ένα άλμα πίστεως. Το αποτέλεσμα όμως συνιστά γενέθλια πράξη της ανθρωπότητας. Συνιστά επίσης το μοιραίο πέρασμα από το ένστικτο της επιβίωσης στην ηθικότητα. Με την προσθήκη αυτού του συστατικού, η επιβίωση ενός ανθρώπου, γράφει ο Μπάουμαν, γίνεται επιβίωση της ανθρώπινης φύσης στον άνθρωπο. Αγάπη για τον εαυτό μας όμως, τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Τι αγαπώ στον εαυτό μου? Τι αγαπώ όταν αγαπώ τον εαυτό μου? Αυτό που αγαπάμε στην αγάπη για τον εαυτό μας, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, είναι ο εαυτός μας ως κατάλληλος να αγαπηθεί. Αυτό που αγαπάμε είναι η κατάσταση κατά την οποία μας αγαπούν, η ελπίδα να αγαπηθούμε, να είμαστε αντικείμενα άξια αγάπης, να αναγνωριζόμαστε ως τέτοια και μάλιστα να μας δίνονται και αποδείξεις αυτής της αναγνώρισης. Εν ολίγης, για να έχουμε αγάπη για τον εαυτό μας, πρέπει να μας αγαπούν οι άλλοι. Η άρνηση της αγάπης, η άρνηση να μας δώσουν αυτή τη θέση του αντικειμένου άξιου αγάπης, εκτρέφει το μίσος για τον εαυτό. Η αγάπη για τον εαυτό χτίζεται από την αγάπη που μας προσφέρουν οι άλλοι. Αν για την οικοδόμησή της χρησιμοποιούνται υποκατάστατα, τότε αυτά πρέπει να είναι ομοιώματα απατηλά μιας τέτοιας αγάπης. Πρέπει, είναι απαραίτητο πρώτα να μας αγαπήσουν οι άλλοι, ώστε και εμείς να αρχίσουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας. Η κλίση επομένως να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας επικαλείται την επιθυμία του πλησίον να του αναγνωρίζεται, να του επιβεβαιώνεται η ικανότητα να φέρει μια αξία μοναδική, αναντικατάστατη, πολύτιμη. Είναι αυτή η κλίση που μας παρακινεί να υποθέσουμε ότι ο πλησίον όντως αντιπροσωπεύει τέτοιες αξίες. Να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως αγαπάμε τον εαυτό μας θα σήμαινε τότε να σεβόμαστε την μοναδικότητα αλλήλων, την αξία των διαφορών μας, οι οποίες πλουτίζουν τον κόσμο που κατοικούμε από κοινού, κάνοντας τον έτσι έναν τόπο πιο συναρπαστικό και πιο απολαυστικό.

Ζίγκμουντ Μπάουμαν, «Ρευστή αγάπη για την ευθραυστότητα των ανθρωπίνων δεσμών». Μετάφραση Γιώργος Καράβελας από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στο 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

τώρα τη ζητάς μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές, πως με μεθάει η ξαστεριά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

ήταν η σύνθεση των Young και Washington Love Me. Στο κοντράλτο σαξόφωνο ήταν ο Eric Dolphy. Ο Eric Dolphy γεννήθηκε στο Los Angeles στις 20 Ιουνίου του 1928 και έπαιζε εξίσου καλά το άλτο σαξόφωνο, το κλαρινέτο, το μπάσο κλαρινέτο και το φλάουτο. Πέθανε στο Βερολίνο στις 29 Ιουνίου του 1964. Την καριέρα του την άρχισε στο Los Angeles και εκεί έπαιξε μαζί με τους George Brown, Cedar Wilson, Eddie Bill και Buddy Collett. Ευρύτερα γνωστός άρχισε να γίνεται γύρω στο 1958 σαν μέλος του κουιντέτου του Τσίκο Χάμιλτον. Το 1960 συνεργάζεται με τον Charles Mingus, τον Ted Carson και τον Danny Richmond, ενώ το 1964 μαζί με τον Booker Little κάνει ένα κουιντέτο και εμφανίζεται σχεδόν κάθε βράδυ στο Five Spot της Νέας Υόρκης. Την ίδια χρονιά αρχίζει και η συνεργασία του με τον John Coltrane. Το 1962 σχηματίζει μαζί με τον Freddie Hubbard άλλο ένα γκρουπ, ενώ παράλληλα ηχογραφεί με τον Ornette Coleman και το περίφημο διπλό κουαρτέτο. Στις αρχές του 1964 ο Dolphy ξανασμίγει με τον Mingus για μια ευρωπαϊκή τουρνέ και στο τέλος της αποφασίζει να παραμείνει στην Ευρώπη και να εγκατασταθεί στο Παρίσι. Στη διάρκεια της παραμονής του στην Ευρώπη έδωσε πολλά κονσέρτα με Ολλανδούς και Σκανδιναβούς μουσικούς. Τον Ιούνιο του 1964 και ενώ βρισκόταν στο Βερολίνο για να κλείσει συνεργασία με ένα κλαμπ, πέθανε ξαφνικά από διαβήτη και πιθανή καρδιακή προσβολή, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο έργο, μα και ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Τζίτεμπουργκ Βάλς. Σύνθεση του Φατς Ουάλερ. Ο Eric Dolphy είναι στο φλάουτο, ο Woody Shaw στην τρομπέτα, ο Bobby Hutcherson στο βιμπράφωνο, ο Eddie Kahn στο κοντραμπάσο και ο J.C. Moses στα drums.

Εκείνο που χαρακτηρίζει και δημιουργεί την ταυτότητα της δουλειάς του Ντόλφι είναι η εξαιρετική του μορφική καθαρότητα και διάβγεια. Δεν είναι παράξενο που ο Ντόλφι μιλούσε συχνά με μεγάλο ενδιαφέρον για τη μουσική του Σένμπερκ, για τους Πυγμαίους ή το Ραβί Σανκάρ, γιατί σε όλους αυτούς βρίσκουμε μια εκπληκτική οργάνωση και συγκέντρωση μουσικού υλικού, του οποίου η βαθιά γνώση ευνοεί το πλησίασμα της αληθινής αγαλίασης και της έκστασης. Η μαεστρία του Ντόλφι, πάνω σε όλες τις εκφραστικές δυνατότητες των οργάνων του, ποτέ δεν γίνεται αυτοσκοπός. Χρησιμοποιεί πιο πολύ τη δεξιοτεχνία του και την κοφτερή σαν ξηράφη σε ακρίβεια αίσθηση του χρόνου για να πλάσει και να χρωματίσει φράσεις εκπληκτικής, μυϊκής αλλά και λυρικής δύναμης που εμπεριέχουν τον πλούσιο μουσικό παλμό του. Music Matador. Σύνθεση των Prince Lassa και Sonny Simmons. Ο Eric Dolphy είναι στον μπάσο κλαρινέτο, ο Clifford Jordan στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Sonny Simmons στο άλτο σαξόφωνο, ο Prince Lassa στο φλάουτο, ο Richard Davis στο κοντραμπάσο και ο Charles Moffett στα drums.

Ο Ντόλφι, αν και είχε κερδίσει την εκτίμηση και τον θαυμασμό όλων των μουσικών που είχε συνεργαστεί, η προσφορά του στη τζαζ και η σημασία του σαν σολίστα δεν έχει ακόμα κατανοηθεί. Ο ήχος του Ντόλφι, αν και με κοινές ρίζες από την παράδοση του Τσάρλι Πάρκερ, ειδικά στο άλτο σαξόφωνο και στον μπάσο κλαρινέτο, είχε μια άγρια ποιότητα που θύμιζε μουσική μιας πολύ προηγούμενης εποχής. Στη λιγόχρονη καριέρα του, ο Ντόλφι ήταν εξίσου σπουδαίος εκτελεστής σε ρομαντικές μπαλάντες και blues, αλλά και φανταστικός sideman σε μεγάλες μπάντες. Καλά ζυμωμένος σε μια ποικιλία μουσικών στυλ, αναγνώριζε σαν επιρροές του τον Τσάρλι Πάρκερ, τις Marching Bands της Νέας Ορλεάνης, τον ήχο των πουλιών, ειδικά στο παίξιμό του πάνω στο φλάουτο, και τις σύγχρονες ευρωπαϊκές μουσικές εξελίξεις.

0: Thank you.
1: Ήταν η σύνθεση της Holly Day και του Herzog «God Bless the Child». Στο μπάσο κλαρινέτο ήταν ο Eric Dolphy. Ο Eric Dolphy ήταν ένας καλλιτέχνης αποκλειστικά αφιερωμένος στην τέχνη. Γι' αυτόν η μουσική ήταν πιο σπουδαία από το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, τα χρήματα, ακόμα και το εγώ που είχε παραχωρήσει τη θέση του σε μια κοσμική συνείδηση. Τον διέκρινε

Άιδισμα των πουλιών. Ο Έρικ Ντόλφι κατόρθωσε να εκμηδενίσει τους περιορισμούς της τεχνικής σε τρία είδη πνευστών. Το άλτο σαξόφωνο, το φλάουτο και το μπάσο κλαρινέτο. Όργανα που το καθένα απαιτεί διαφορετική τεχνική και μια ολόκληρη ζωή για την τελειοποίησή του. Μπροστά στο πελώριο, αυτό ηχητικό φάσμα προσπάθησε περισσότερο από κάθε άλλον να δώσει τη ζεστασιά και την πυθό της ανθρώπινης φωνής μέσα από τους ηφαιστειογενείς αυτοσχεδιασμούς του, τους οποίους χαρακτηρίζει μια πληθώρα συναισθημάτων με δραματική διαδοχή που καθυλώνει και μαγεύει. Μισάν. Σύνθεση του Έρικ Ντόλφι που παίζει άλτο σαξόφωνο. Μαζί του είναι ο Μπέρτ Άξεν στο πιάνο, ο Έρικ Μόζελχολμ στο κοντραμπάσο και ο Γιόρν Έλνιφ στα ντραμς.

Ο Έρικ Ντόλφι μαζί με τον Σέσιλ Τέιλορ, τον Ορνέτ Κόλμαν και τον Τζον Κολτρέιν είναι ο βασικός υπεύθυνος για την επαναστατική στροφή της τζαζ τη δεκαετία του 60. Το μέγεθος όμως της συμβολής του δεν έχει ακόμα πλήρως αναγνωριστεί. Ένας από τους λόγους είναι ότι αντίθετα από τους Τέιλορ, Κόλμαν, Κολτρέιν, ο Έρικ Ντόλφι δεν είχε, για διάφορους λόγους, τη δυνατότητα να ηχογραφεί με συγκροτήματα που θα αποτελούσαν σχηματισμούς και προεκτάσεις της δικής του μουσικής προσωπικότητας. Ο Ντόλφι αφενός μοίραζε τον εαυτό του σε αρκετές μουσικές προσεγγίσεις, αφετέρου όταν ηχογραφούσε σαν ηγέτης, δεν μονοπολούσε το session, αλλά έδινε πάντα τη δυνατότητα στους μουσικούς να εκφραστούν ελεύθερα, πιστός στις δημοκρατικές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τη jazz. Prayer for Passive Resistance. Σύνθεση του Charles Mingus. Ο Eric Dolphy είναι στο άλτο σαξόφωνο. Ο Charles Mingus στο κοντραμπάσο. Ο Ted Carson στην τρομπέτα. Ο Booker Ervin στο τενόρο σαξόφωνο. Και ο Danny Richmond στα drums.

Έρικ Ντόλφι είναι ένας από τους λίγους μουσικούς που έπαιξε τόσο καλά τον μπάσο κλαρινέτο. Ο Ντόν Χέκμαν έγραψε γι' αυτόν. Στα χέρια του Ντόλφι, το μπάσο κλαρινέτο δεν ήταν ποτέ ένα άγαρμο όργανο. Αντίθετα, είχε μία φιδίσια ζωντάνια και ευελιξία. Είχε μία μοναδική ευκαιρία να αναδιπλώνεται στριφογυρίζοντας. Τα στριγκλοειδή γλισάντος, η διαυγής αρθρωμένη μουσική ομιλία του, οι εκθαμβωτικές αναλαμπές και οι μη ακριβώς στυλιζαρισμένες νότες του ήταν δημιουργήματα τέλεια εκφρασμένα από τα πνευστά του Ντόλφι. Αν και γύρω στο 1963 είχε γίνει περιζήτητος για ηχογραφήσεις, υπήρχαν φορές που έμενε χωρίς δουλειά και σαν φυσική συνέπεια το ψωμί έβγαινε πολύ δύσκολα για αυτόν. Ειδικά σε καταστάσεις που δεν του δινόταν η ευκαιρία να εκφράσει τις ιδέες του και τις απόψεις του. Ο Τσάρλς Μίνγκους είχε πει γι' αυτόν. Είχε ένα ευρύ φάσμα ήχου σαν του Τσάρλι Πάρκερ. Μέσα σε αυτόν τον ήχο είχε την ικανότητα να μιλάει με τη μουσική του για τα πιο βασικά για αυτόν συναισθήματα. Όταν παίζαμε, στην κυριολεξία συνηθίζαμε να μιλάμε μεταξύ μας. Σε αυτό το επίπεδο της μουσικής γλώσσας, πολύ λίγοι μουσικοί κατάφεραν να φτάσουν. Και ο Τζον Κολτρέιν είχε πει κάποτε: «Η ζωή μου καλυτέρεψε με το να τον γνωρίσω. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ μου. Σαν άντρας, σαν φίλος, αλλά κυρίως σαν μουσικός. Ήταν ένας καλλιτέχνης, του οποίου η συνεχής αναζήτηση συμπεριλάμβανε μία ποικιλία πηγών και τεχνοτροπιών που άφησε στις ηχογραφήσεις του πάρα πολλές εμπνεύσεις για τους νεότερους μουσικούς». Out to Lunch. Σύνθεση του Eric Dolphy που παίζει και άλτο σαξόφωνο. Μαζί του είναι ο Freddie Hubbard στην τρομπέτα, ο Bobby Hutcherson στο βιμπράφωνο, ο Richard Davis στο κοντραμπάσο και ο Tony Williams στα drums.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας είναι αμερικανική κινηματογραφική παραγωγή κινουμένων σχεδίων του στούντιο Walt Disney, η οποία έκανε την πρεμιέρα της στις αίθουσες το 1961. Το έργο αντλεί την έμπνευσή του από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Dottie Smith του 1956 και αποτελεί την 17η ταινία μεγάλου μήκους στο πλαίσιο της σειράς «Τα κλασικά της Disney». Στους κεντρικούς ρόλους συναντώνται η Rod Taylor και Kate Bauer, οι οποίοι χαρίζουν τις φωνές τους στον Πόγκο και την Περντίτα, τα αξιολάτρευτα δαλματίας που πρωταγωνιστούν στην ιστορία. Αντιμέτωπη με τους ήρωες στέκεται η εμβληματική Betty Lou Gerson στο ρόλο της δαιμόνιας Cruella de Vil, της αμήλικτης ανταγωνίστριας που πυροδοτεί την πλοκή με την απαγωγή των κουταβιών τους, έτσι ώστε να φτιάξει μια γούνα από το δέρμα τους. Τη μουσική έγραψαν οι George Bruns και Mel Levin.

Ακούμε τη μουσική που έγραψαν οι George Bruns και Mel Leven για τα 101 σκυλιά της Δαλμανικίας, την κινηματογραφική παραγωγή κινουμένων σχεδίων της Walt Disney, η οποία έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες το 1961. Ο συνθέτης Roger Radcliffe ζει σε ένα εργένικο διαμέρισμα στο Λονδίνο μαζί με τον σκύλο δαλματίας του, τον Πόγκο. Έχοντας βαρεθεί την εργένικη ζωή, ο Πόγκο αποφασίζει να βρει μια σύζυγο για τον Ρόζερ και ένα τέρι για τον ίδιο. Παρακολουθώντας διάφορα θηλυκά ζευγάρια ανθρώπου σκύλου από το παράθυρο, εντοπίζει ένα τέλειο ζευγάρι, μια γυναίκα ονόματι Ανίτα και τη θηλυκιά σκυλίτσα της, επίσης δαλματίας, Περντίτα. Γρήγορα βγάζει τον Ρότζερ έξω από το σπίτι και τον οδηγεί στο πάρκο για να κανονίσει την τυχαία συνάντηση. Ο Ρότζερ και η Ανίτα ερωτεύονται και παντρεύονται.

Ακούμε τη μουσική που έγραψαν George Bruns και Mel Levin για τα 101.000 Δαλματίας, την αμερικανική κινηματογραφική παραγωγή κινουμένων σχεδίων της Walt Disney, η οποία έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες το 1961. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο Ρότζερ και η Ανίτα ερωτεύονται και παντρεύονται. Μερικούς μήνες αργότερα η Περντίτα γεννάει 15 κουταβάκια. Το ίδιο βράδυ τους επισκέπτεται η Κρουέλα Δε Βίλ, μια πρώην συμμαθήτρια της Ανίτας και πάρα πολύ πλούσια. Προσφέρεται να αγοράσει τα κουτάβια, αλλά ο Ρότζερ της λέει ότι δεν είναι προς πώληση. Μερικές εβδομάδες αργότερα η Κρουέλα βάζει τα δύο πρωτοπαλικαράτιες, τον Τζάσπερ και τον Χόρις, να κλέψουν τα κουτάβια. Όταν η Σκότλανδ Γιάρντ δεν μπορεί να τα βρει, ο Πόγκο και η Περντίτα χρησιμοποιούν το γάβισμα του λυκόφωτος, ένα τρόπο επικοινωνίας των σκύλων, για να ζητήσουν τη βοήθεια των άλλων σκυλιών του Λονδίνου.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψαν George Bruns και Mel Levin για τα 101 σκυλιά της Δαλματίας, την παραγωγή κινουμένων σχεδίων του Walt Disney του 1961. Μετά την κυκλοφορία είχε εμπορική επιτυχία, βγάζοντας το στούντιο από την οικονομική δυσκολία στην οποία βρισκόταν μετά την αποτυχία της Ωραίας Κοιμωμένης, μια δαπανηρή παραγωγή που κυκλοφόρησε 2 χρόνια νωρίτερα. Εκτός από τα έσοδα από το box office, η εμπορική της επιτυχία οφειλόταν στην χρησιμοποίηση φθηνών τεχνικών εικονογράφησης, όπως η ξερογραφία κατά τη διαδικασία της προσθήκης μελανιού και χρώματος, η οποία κράτησε το κόστος της παραγωγής χαμηλά. Η ταινία επανακυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες 4 φορές, το 1969, το 1979, το 1985 και το 1991. Η επανακυκλοφορία του 1991 την έκανε την 20η ταινία της χρονιάς με τα μεγαλύτερα έσοδα. Η ταινία ξαναδημιουργήθηκε αυτή τη φορά ως live action ταινία το 1996.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με έναν εξαιρετικό γερμανό μουσικό της jazz ξεκινήσαμε σήμερα. Τον τραγουδιστή, πιανίστα και διευθυντή ορχήστρας Paul Kuhn, που παρά την αναμφισβήτητη του αξία δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστός παγκοσμίως, αφού το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, από το 68 και μετά δηλαδή, το συνέδεσε με την SFB Big Band, την ορχήστρα δηλαδή του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού του δυτικού τότε ακόμη Βερολίνου, του Sender Freies Berlin. Σε ένα πανέμορφο jazz βαλσάκι του Henry Mancini τον ακούσαμε, το Charade, και πάμε τώρα να τον ακούσουμε και σε ένα κομμάτι του Gershwin, Fascinating Rhythm.

9.58, δεύτερο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Την Ζωή Μούσιου τη φορά αυτή στον ήχο. Και αφού γευθήκαμε κάτι από την παλιά φρουρά της γερμανικής τζαζ, ας γευθούμε τώρα και κάτι από την σύγχρονη. Κοντά μας τώρα η The Jacob Mantz Project, ένα πολύ φρέσκο σχήμα με το Foglight.

αρκετά παλαιότερη από τους Jacob Munch Project που ακούσαμε μόλις, οι Three Fall ανήκουν ωστόσο και αυτοί στον κορμό της σύγχρονης γερμανικής jazz, έρχονται τώρα να προσθεθούν στην παρέα μας. Μαζί τους τη φορά αυτή και η γερμανίδα τραγουδίστρια με καταγωγή από την Ουγκάντα, Μελάν Ενκουκόλο, All That She Wants, ο τίτλος του κομματιού, διασκευή βεβαίως της πολύ μεγάλης αυτής επιτυχίας από το 1992 των Σουηδών Ace of Base.

Να αφήσουμε όμως κατά μέρος πια την γερμανική τζαζ και να δώσουμε χώρο τώρα σε πιο εξωτικές τις εκφάνσεις. Στο επόμενο κομμάτι η Αίθιο Τζαζ συναντά την Dub Reggae. Χαϊλού Μέρτζια, σπουδαίος αιθίωπας ακορντεονίστας και Μπάινελάι Γιχ.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η Congo di Antotila, ένα νέο σχήμα με έδρα του το Λονδίνο, αποτελούμενο από Βρετανούς και Κονγκολέζους μουσικούς. Στον Αλελί τους ακούσαμε και συνεχίζουμε. Κοντά μας έρχονται τώρα η Group RTD από το Τζιμπουτί.

Νιγηριανό το επόμενο μας σχήμα, φίλοι και φίλες. Καλέτα and Super Yamba Band το όνομά τους. Έδρα τους η Νέα Υόρκη. Γκόγιτο ο τίτλος του κομματιού.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η Αρίγια Astrobeat Orchestra, ένα Afrobeat Jazz Funk σχήμα από το Lynch της Αγγλίας, και το Blood in the Water. Από το Lynch της Αγγλίας όμως είναι και η επόμενη της συντροφιάς μας, The Haggis Horns και Take It Back.

Φτάσαμε όμως, φίλοι και φίλες, στο φινάλε και της σημερινής μας περιπλάνησης. Αυτό που ακούμε είναι η Αμερικανή Tower of Power και το If You Wanna Be a Winner. Ζωή μου, σχεστον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δυναμικά ξεκινάμε τη σημερινή μας συνάντηση. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις λοιπόν, λέω να δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές, οι λέξεις, οι σκέψεις, οι δράσεις και οι πράξεις ακολουθούν, διότι η μουσική περιγράφει, αφηγείται, χαρακτηρίζει, κυρίως όμως αφουγκράζεται την εποχή την οποία βιώνουμε. Ονζίν ντε Πουατρίν ή αλλιώς η Στιθάνχη. Ένα πειραματικό ντουέτο ροκ από το Κεμπέκ, από τον Καναδά. Η δημοτικότητά τους εκτινάχτηκε διεθνώς το 2026 χάρη σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε γνωστή πλατφόρμα. Η μουσική τους ιδέα, την οποία οι ίδιοι περιγράφουν, να συνδέεται άμεσα με το νταντααιστικό κίνημα. Νταντά ροκ μάντρα. Εγώ θέλω να μπούμε στην διαδικασία να αναφέρουμε το κίνημα Νταντά, το οποίο ήταν ένα κίνημα ενάντια στην κοινωνική καταπίεση, τη διαφθορά καθώς και τις εθνικιστικές πολιτικές. Εξ ολοκλήρου παιδί του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκίνησε από μια ομάδα καλλιτεχνών στη Ζυρίχη το 1916, διήρκεσε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 20. Βασικός σκοπός λοιπόν των νταντααιστών ήταν να σχολιάσουν με την τέχνη τους την παρακμή όπως την έβλεπαν της δυτικής κοινωνίας, που φυσική της κατάληξη ήταν ο πόλεμος. Μένονταν κατά της διαφθοράς των εθνικιστικών πολιτικών, της καταπίεσης από τους κοινωνικούς κανόνες καθώς και τον κομφορμισμό. Θεωρούσαν ότι η διαμαρτυρία τους για τα κακώς κείμενα έπρεπε να προβληθεί με εκφραστικά μέσα έξω από τις κοινωνικές νόρμες αλλά και τις πολιτιστικές συμβάσεις. Ήθελαν να φτιάξουν μία αντιτέχνη. Το όνομα του κινήματος επελέγει στο ίδιο πνεύμα μία λέξη που δεν σημαίνει τίποτα, που μπορεί κανείς να της δώσει την ερμηνεία που επιθυμεί και είναι απόλυτα στο πνεύμα του νταντααισμού. Όσον αφορά τώρα αυτό το υπέροχο ντουέτο τους Ανζί ντε Πουατρίν, να πούμε ότι αποτελείται από τα δύο μέλη, τον Κν και τον Κλεκ, είναι ψευδόνυμα και τα δύο, είναι για τον αυτοσκοπό περισσότερο, είναι μικροτονική η μουσική, ο μικρότονος είναι και ένα μουσικό διάστημα μικρότερο από ένα ημιτόνιο, σε μια ευρύτερη έννοια είναι μία νότα, αλλά χρησιμοποιούν πολύ και το performative στοιχείο της παρουσίασης, διότι αν παρακολουθήσεις μία συναυλία των Ονζίν ντε Πουατρίν, θα καταλάβεις περί φιλοσοφίας αισθητικής. Τα βλέπεις όλα πουά. Χρήστος Σιδερίδης, αγαπημένος φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου και πορευόμαστε εν ειρήνη.

Σας μετέφερα σε έναν έρημο πλανήτη, ο οποίος εξ ολοκλήρου είναι καλυμμένος από άμμο. Το κομμάτι Dune, ο αμόλοφος, από το υπέροχο αυτό ιταλικό ορχιστικό τρίο, τους Atabasca, γνωστοί για τους κινηματογραφικούς ψυχεδελικούς desert groove, αλλά και κάποιες φορές afrobeat ήχους τους. Η σύνθεση του σχήματος αποτελείται από έμπειρους μουσικούς, τρεις με δεκαετίες στην πλάτη τους εμπειρίας, θέλω να πω. Τον Λούκα Μόγκια, τον Πάολο Ματζίτη και τον Βαλέριο Πομπέι. Η μουσική τους είναι έντονα εμπνευσμένη από κλασικές συνθέσεις μουσικές ταινιών. Είναι, θα λέγαμε, μια σχεδόν μουσική βιβλιοθήκη. Το συγκρότημα συνδυάζει αναλογικά και ζεστά grooves με υπνοτιστικούς ρυθμούς κιθάρας, δημιουργώντας μια έτσι διαφορετική ατμόσφαιρα. Το ομώνυμο ντεπούτο άλμπουμ τους ήταν ένα ηχητικό ταξίδι. Επιλέξαμε το Dune.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Blind Yeo, αυτό το ψυχεδελικό pop crowd rock σχήμα, είναι μια κολεκτίβα μουσικών με έδρα την Κορνουάλη της Αγγλίας. Δημιουργήθηκε το 2020 με επικεφαλής τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Will Greenham. Το σχήμα είναι γνωστό για τον ελεύθερο, αλλά και κοσμικό ήχο που συνδυάζει motoric beats, rave synths και κιθάρες κάπως τσιμπημένες. Η συλλογικότητα αυτή, η κολεκτίβα θέλω να πω μουσικών, σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια του lockdown στο United Kingdom, στην παραθαλάσσια πόλη Valmouth, όπου εκεί βελτίωσαν κατά κάποιο τρόπο τον ήχο τους, έχτισαν τη φήμη τους και κατά τη διάρκεια μιας δημιουργικής φιλοξενίας σε έναν τοπικό ανεξάρτητο χώρο τέχνης. Κυκλοφόρησαν το μόνιμο ντεπούτο άλμπουμ EP Echoes τον Απρίλιο του 2023, το δεύτερο EP Anam Kara, το οποίο θέλω να σας πω πως ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου έξω από το αστικό τοπίο, σε ένα στούντιο το οποίο περιτριγυριζόταν από μια έτσι δασική έκταση, η οποία τροφοδοτούνταν με ηλιακή ενέργεια. Ξέρετε, έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία του κάθε σχήματος και αν υποστηρίζει πραγματικά αυτό που δημιουργεί. Οι υπνοτιστικές ζωντανές εμφανίσεις και κυκλοφορίες έχουν προβληθεί από σπουδαία ραδιόφωνα πέρα από τον 958 και στο BBC και στο NTS. Συνεχίζουν να ταξιδεύουν ανά τον κόσμο. Εξάλλου, ξέρετε, ο ήχος τους είναι επηρεασμένος και οι ίδιοι το έχουν πει από τα ταξίδια που έχουν πραγματοποιήσει.

Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, είμαι βέβαιη πως το έχετε νιώσει, ρητορική έτσι ήταν όλη αυτή η εισαγωγή. Όταν ανοίγεις το παράθυρο και αφήνεις αυτό το πολύ ιδιαίτερο αεράκι να μπει μέσα. A window, let the breeze in. Αυτός είναι ο Danny Scott Lane, Αμερικανός φωτογράφος, πρωτίστως, μουσικός, το οποίο το οπτικοακουστικό έργο αποτυπώνει τρυφερές και καθημερινές στιγμές σε ένα ημερολογιακό, θα λέγαμε, και πιο πολύ παρατηρητικό στυλ. Φωτογραφίζει κυρίως σε φιλμ, αγαπά πολύ τα αναλογικά φιλμ, καθώς καταγράφει αστικές σκηνές με φίλους μέσα από μία ζεστή οικία κατάσταση που αντανακλά την ευαισθησία, και αυτό φαίνεται στο φως, στη διάθεση και στις χειρονομίες που χρησιμοποιεί. Μόλις 40 χρονών από την Νέα Υόρκη, αρχικά ηθοποιός, ο οποίος έπαιξε ένα φωτογράφο σε μια ανεξάρτητη ταινία και αμέσως μετά άρχισε να σκέφτεται τη φωτογραφία, την μουσική βέβαια πρωτίστως. Τις περισσότερες μέρες τον βρίσκεις να κάθεται στην τραπεζαρία του με το λάπτοπ, με ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι, ενώ το τραπέζι βρίσκεται απέναντι από το πικάπ και περίπου 1000 δίσκους βινιλίου, διότι πρωτίστως, πέρα από μουσικός και φωτογράφος και ηθοποιός, είναι συλλέκτης.

Μια ξεχωριστή προσωπικότητα, οντότητα περσόνα, ο Χόρχε Άμπνερ Ντρέξλερ Πράντα, γεννημένος το 1964, δεν ξέρω αν σας μετέφερε την ατμόσφαιρα από το μόδε βιδέο της Ουρουγουάης. Αυτός ήταν ο σκοπός όμως της άσκησης. Ο Ντρέξλερ είναι γνωστός για την νίκη του με το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 2005, το Αλότρο Λάντο Ντελρίο από την ταινία The Motorcycle Diaries, καθιστώντας τον πρώτο Ουρουγουανό που κερδίζει Όσκαρ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένα ισπανόφωνο τραγούδι λαμβάνει βραβείο πέρα από τη διάκριση. Γεννημένος όμως το 1964, το μεγαλύτερο παιδί του Γκούντερ Ντρέξλερ Σλάιν, ο πατέρας του Γερμανο-Εβραίος από το Βερολίνο, ο οποίος σε ηλικία 4 ετών διέφυγε από τους ναζιστικούς διωγμούς στη Γερμανία με τους γονείς του. Η οικογένειά του αναζήτησε καταφύγιο στη Βολιβία πριν εγκατασταθεί αργότερα στην Ουρουγουάη. Η μητέρα του Ρωμαιοκαθολική, ισπανική, γαλλική και πορτογαλικής καταγωγής. Η καριέρα του άρχισε το 1995 αφού άνοιξε τη συναυλία του γνωστού Ισπανού Χουακίν Σαμπίνα Μαρτίνεθ Ραμόν στο Θεάτρο De Verano στο Μοντεβιδέο, και να πούμε πως με άλλους μαζί εξέχοντες μουσικούς της ισπανικής μουσικής σκηνής συστήθηκαν το 1995 όλοι μαζί, ηχογραφώντας τον πρώτο δίσκο το 1996. Όσον αφορά τώρα του Ντρέξλερ το Al Otro Lado del Rio, το συγκεκριμένο κομμάτι που βραβεύθηκε, να πούμε ότι το 2005, στα βραβεία Όσκαρ δηλαδή, δεν του επετράπει να ερμηνεύσει το τραγούδι, αν και στην ταινία εκείνος ο ίδιος το είχε ερμηνεύσει. Ανταυτού μπήκε μπροστά ο Αντώνιο Μπαντέρας και ο Μεξικανοαμερικανός μουσικός Κάρλος Σαντάνα, κιθαρίστας, οι οποίοι ερμήνευσαν το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Ντρέξλερ έγινε ο πρώτος Ουρουγουανός που κέρδισε βραβείο Όσκαρ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

υπέροχη Easy Freak. Είναι αυτή η απλότητα της φυσικής σύνδεξης pop, funk και soul, οι οποίοι βέβαια αυτή τη στιγμή μονοπολούν τη μουσική σκηνή της Νότιας Αφρικής. Ένα εξαιρετικό έτσι ντουέτο με έδρα το Johannesburg, Lonesome Lover. Μεταδώσαμε, βέβαια είχε προηγηθεί και αυτή η δυναμική τραγουδίστρια της jazz του Σικάγο, η Dee Alexander. Να πούμε πως στο Σικάγο και στους κύκλους της jazz σκηνής η Alexander θεωρείται ατρόμητη πρωτοπόρα, με σεβασμό βέβαια στην παράδοση, και πολύ δημιουργική. Η Alexander γεννήθηκε στην δυτική πλευρά και ανακάλυψε την jazz σκηνή μέσα από την αγάπη της μητέρας της για τη Sarah Vaughan, την Billie Holiday, την Ella Fitzgerald, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια πολύ έτσι δυναμική παρουσία στο μουσικό τοπίο του Σικάγο και όχι μόνο.